ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Κι έχω σπαθεί για κα...

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα ένταση στην Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών, είπα Ιράν στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις αμερικανικές δυνάμεις για παραβίαση της οικειοχειρίας, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησαν ιρανικά πλοία και πραγματοποίησαν επιθέσεις. Παράλληλα, προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η καταβαύση του πυρός παραμένει σε ισχύ και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών. Όπως είπε, θα διατάξει βία αντίπινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές του ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόσθεσε ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Επεσήμανε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί, να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή-δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Η ομιλία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και ότι και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ήσυχος και ηρέμος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα και θα πάει η Ελληνική Λύση μέχρι τέλους για να βρει ποιοι είναι οι υπαίτιοι των σκανδάλων. Και οι υπαίτιοι είναι στο μαξί μου, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 20χρονου στην Κρήτη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στο νοσοκομείο Πέδων Αγγλαία Κυριακού ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον ασπρόπυργο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών αναμένεται να οδηγηθούν ανήλικοι στην Θεσσαλονίκη που έσπασαν με πέτρες τζάμια λεωφορείου της νυχτερινής γραμμής του ΑΣΤ την ώρα που αυτό εξερχόταν από το σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Σήμερα η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη νότιοι 2 με 3 αποφόροι, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα?
6: από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί 4x500 ml 3-1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Και έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Με την απόφαση Τζαβέλα, η κατασκοπία πλέον δεν είναι αδίκημα. Ναι. Η κατασκοπία πλέον δεν είναι αδίκημα, το καταλαβαίνει τι έκανε ο Τζαβέλας. Και ο κάθε Τζαβέλας. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
1: Εννοείται ότι επειδή παρακολουθούσαν τον ελληνικό στρατό, τα στελέχη.
0: Μα, να σα πω εγώ το εξή. Εγώ δέχομαι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Κάποιοι ιδιώτες παρακολουθούσαν τον ελληνικό στρατό και τον Υπουργό Άμυνας. Ωραία. Κατασκοπία. Κατασκοπία δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, ακόμη και το αδίκημα της κατασκοπίας δεν είναι πλέον αδίκημα. Δηλαδή τι έχει κάνει, έχει καταλάβει και ο Τζαβέλας τι έχει κάνει. Αυτά τα νομικήστικα, ξέρετε κάτι, ακούστε. Θα το πω. Έχουν καταντήσει αυτοί οι εισαγγελείς και οι δικαστές τη δικαιοσύνη σαν το χασάπι που δολοφονεί κάθε ελπίδα για δικαιοσύνη. Το ακούτε? Σαν το χασάπι που δολοφονεί κάθε ελπίδα για δικαιοσύνη. Δηλαδή βάζουν μέσα στη δικαιοσύνη απίστευτους ανθρώπους που κάνουν πράγματα που δεν στέκουν λογικά. Όταν το. Εγώ το είπα στη Βουλή, αλλά περίμενα από την κυβέρνηση να φέρει διάταξη. Ετοιμάζονταν μια διάταξη από την κυβέρνηση για να κουκουλώσουν τις υποκλοπές.
1: Το ήταν ακόμα χειρότερα.
0: Ναι, και τι κάνανε, βάλανε τον Τζαβέλα. Το ίδιο πράγμα είναι. Κοινός παρανομαστής.
2: Τώρα ξέρετε κάτι, έχουμε μια υπόθεση αυτή. Η άλλη υπόθεση είναι η υπόθεση των Ντεμπόρ. Σας ακούω τόση ώρα και λέω, πώς θα πάνε τώρα αυτοί οι γονείς? Με ποια εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη να πάνε να δικαστούν?
1: Να ακούσουν τον πρόεδρο, το δικαστήριο, την
2: έδρα. Και τώρα έχουμε και το κράτος, να το πω απλά, που έρχεται και αναγνωρίζει τέσσερις κατηγορούμενοι στην ουσία, που είναι μόνο οι σταθμάρχες από τους 36 πώς είναι οι κατηγορούμενοι.
0: Ακούστε, δεν μας έλεγε ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ότι η αίθουσα έχει γίνει γι' αυτό λόγο και είναι καινούργια αίθουσα κτλ. Τώρα μάθαμε ότι είναι εστιατόριο. Όταν το είχα πει στη Βουλή, με είπαν ότι λέω ψέματα και ψευδολογώ. Ξέρετε.
2: Η άδειά του.
0: Δεν ναι, αυτό σημαίνει ότι εστιατόριο. Ήταν για τα ΤΕΗ, βάση
2: πτώση.
1: Ήταν μια μεγάλη αίθουσα που γινόταν και δεξιώσεις.
0: Ναι, που έκανε και κλαμπ. Βάζε το, θέλω να πω το εξής. Η ομή παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη δικαιοσύνη είναι δεδομένη. Και σε ένα κράτος δικαίου, η παρέμβαση από την πλευρά του Πρωθυπουργού στην δικαιοσύνη είναι ποινικό αδίκημα, κύριε. Ο Πρωθυπουργός έμεσα ή άμεσα υπέπεσε σε κακουργήματα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Εδώ φτιάχνουν νόμους, θα το πω κύριε Χασαπόπουλε και κύριε Βούλγαρη, νόμους εναντίον επιχειρηματιών για να τους έχουν δεμένους. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Κι όμως στο καθεστώς Μητσοτάκη όλα δικαιολογούνται. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έχουν παρεξηγήσει πάρα πολύ το λόγο μου σε σχέση με την αριστερά και τη δεξιά. Ζούμε τον 21ο αιώνα. Για μένα αυτές οι έννοιες είναι παροχημένες. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει φτώχεια και πλούτος. Ολιγάρχες και απλώς Έλληνας φτωχός πολίτης. Αυτός που του πίνει το αίμα και αυτός που αγωνίζεται να επιβιώσει. Αυτή η ιστορία δεξιά και αριστερά και να σας διχάζουν και να υπάρχουν κόμματα και υποκομματίδια και κομματάκια και δεν ξέρω τι άλλο και παρατάξεις για να έχουν καρέκλες αυτοί. Δουλειά δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς. Άεργοι είναι. Για να είναι βουλευτές. Να διορίζονται στους οργανισμούς. Να βολεύονται στις διάφορες υπηρεσίες. Να υπάρχουν στον κρατικό μηχανισμό σαν τα παράστα που ρουφούν το αίμα. Γι' αυτό διχάζουν τους Έλληνες. Τους θέλουν είτε δεξιούς, είτε αριστερούς, ή ψευτοδεξιούς, ψευτοαριστερούς, ψευτοκεντρώους, παραμύθια της χαλιμπάς. Και για να σας αποδείξω ότι παρεξήγησα ο λόγος μου, είχα μιλήσει για τα πετρέλαια. Θυμάστε που είχα πει ότι. Το είπα στη Βουλή. Ότι η μόνη περίοδος που έγινε σοβαρή κουβέντα και σοβαρή δουλειά και σοβαρός σχεδιασμός για εξορίξεις πετρελαίου και έγινε εξόριξη ήταν από την επταετία. Τι να κάνω, να τα αλλάξω? Θέλετε εσείς οι ψευτοαριστεροί χούντα? Χούντα. Θέλετε εσείς οι ψευτοδεξιοί ή δεξιοί, δεν ξέρω, δεν ενδιαφέρει τι είστε, επανάσταση? Πάρτε μια επανάσταση. Θέλετε επταετία? Πάρτε μια επταετία. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Πάρτε ό,τι θέλετε. Αυτό που με νοιάζει είναι η ιστορική αλήθεια. Η ιστορική αλήθεια είναι ότι από μετά την μεταπολίτευση, δηλαδή από το 1974 και μετά, δεν έγινε ποτέ σοβαρή κουβέντα και δουλειά για τις εξορίξεις με εντολή κυρίως των Γερμανών και των Αμερικανών. Και την επταετία τον Παπαδόπουλο τον έφαγε κυρίως αυτή η ιστορία μαζί με την άλλη ιστορία με τον πόλεμο των 7 ημερών. Που δεν επέτρεψε τα Ισραηλινά αεροσκάφη να περάσουν από την Ελλάδα για να χτυπήσουν την Αίγυπτο. Η δεύτερη και σημαντικότερη βέβαια ήταν αυτή που σας λέω. Τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια, τα πετρέλαια. Και οι μόνοι που κάναν σοβαρή δουλειά ήταν αυτοί. Όλοι οι άλλοι βαρκούλες αρμενίζουν. Σας ενοχλεί άποψή σας. Τώρα θα σας ενοχλήσω περισσότερο, ξέρετε. Εσείς οι αριστεροί που λέτε ότι είναι επάρατος η επταετία. Δεν θα μπω στα οικονομικά μεγέθη τώρα. Όχι. Για να σας πάω λίγο στα κομμουνιστικά, σοσιαλιστικά καθεστώτα. Πώς συμπεριφέρθηκαν στην δικτατορία του Παπαδόπουλου. Για να τα πάμε λίγο αλλιώς τα πράγματα. Για να δείτε πόσο αριστεροί είστε. Όλες οι κομμουνιστικές χώρες αποδέχτηκαν τον Παπαδόπουλο. Όλες, παιδιά. Μία προς μία. Οι σχέσεις των σοσιαλιστικών χωρών με το καθεστώς εξελίχθηκαν σε τρεις διακριτές φάσεις. Θα σας τις πω μία-μία. Αν ενοχληθείτε, πρόβλημά σας, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όλοι τους χαϊδολογούσαν. Όλοι. Στην πρώιμη και πρώτη περίοδο επικράτησε ένα κλίμα επιφυλακτικότητας και ψυχρότητος. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι το Πολυτεχνείο δεν έριξε, φίλες και φίλοι, τη Χούντα την επταετία. Ε? Δεν την έριξε. Εγώ θα σας λέω την αλήθεια. Το Πολυτεχνείο έριξε τον Παπαδόπουλο και μετά ήρθε ο άλλος, ο Χουντικός Ιωαννίδης, που ξερίμαξε και πρόδωσε την Κύπρο. Για να μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτός ο τύπος ήταν έτοιμος και προκήρυξε εκλογές το Φεβρουάριο του 1974 να γίνουν εκλογές. Αλλά το Πολυτεχνείο τα άλλαξε τα πράγματα. Παρά τις προδοκίες λοιπόν της ελληνικής αριστεράς, η Σοβιετική Ένωση και τα κράτη της σφαίρας επιρροής της δεν διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα, με την επταετία δηλαδή, έτσι, 67-74. Με τη στάση τους, αυτοί αναγνώρισαν έμεσα το νέο καθεστώς ως νόμιμο συνομιλητή, ενώ μάλιστα οι εμπορικές σχέσεις παρέμειναν ίδιες ή και πιο ανεπτυγμένες. Καμία κομμουνιστική χώρα δεν απεχώρησε από την Ελλάδα το 67-74. Δεν είπε στον Παπαδόπουλο, άιντε ρε, είσαι δικτάκτορ. Α, ποτέ. Ενδεικτικό είναι ότι αμέσως με το πραξικόπημα εκπρόσωποι της νέας εξουσίας είχαν επαφές με τους διπλωμάτες του κομμουνιστικών κομμάτων και χωρών. Την επομένη, σε μία από αυτές τις συναντήσεις με το σοβιετικό πρέσβη εκφράστηκε από την πλευρά της δικτατορίας ικανοποίηση για την άμεμπτη στάση της Σοβιετικής Ενώσεως, του κομμουνιστικού καθεστώτος. Για να μην τα μαθαίνετε στρεβλά. Μετά τον πρώτο χρόνο του καθεστώτος, οι σχέσεις μπήκαν σε φάση σταδιακής εξομαλύσεως. Βέβαια. Για παράδειγμα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 68 συμμετείχαν όλες οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ με μόνη εξαίρεση τη Σοβιετική Ένωση, η οποία επανήλθε την επόμενη χρονιά το 69. Για να ξέρουμε τι λέμε. Την ίδια περίοδο, δημοσίευμα από την Washington Post υπάρχει, 28 Οκτωβρίου του 68, που δεν διαψεύτηκε ποτέ. Ποτέ. Ανέφερε ότι η Μόσχα είχε καταστήσει σαφές την ηγεσία του Κουκουέ πως δεν πρόκειται να στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της Χούντας. Όπα Παναγιά μου. Όπα, όπα, όπα, όπα. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Γι' αυτό σας λέω, οι μεν αριστεροί μαθαίνετε την ιστορία πως τους βολεύει, οι μεν δεξιοί, ακροδεξιοί, χουντικοί, ακροαριστεροί, τι μαθαίνετε πως τους βολεύει στο μυαλό σας. Δεν θέλετε να μάθετε πραγματικά ιστορία, δεν σε ενδιαφέρει, δεν σας νοιάζει. Όπως και μην ξεχνάμε ότι το Πολυτεχνείο, πριν το Πολυτεχνείο, αν δεν κάνω λάθος, στο Χημείο έγινε η πρώτη αντίδραση των δημοκρατικών φοιτητών. Δηλαδή ξεκίνησε από το Χημείο η αντίδραση, μετά μπήκαν τα προκτοράκια μέσα στο Πολυτεχνείο και καπέλωσαν την αντίσταση, φάγαν τον Παπαδόπουλο και ο Ιωαννίδης. Ποια προκτοράκια? Αυτά που σήμερα τρώνε και πίνουν με χρυσά κουτάλια οι αγωνιστές της αριστεράς εκεί της περίοδου. Δεν τα έχω πει εγώ, ο Τζίμις ο Πανούς τα είπε. Ο Τζίμις ο Πανούς ήταν μέσα στο Χημείο. Ήταν μέσα ο ίδιος του. Ε, για τα κνάτε έλεγε. Εγώ τα λέω. Όχι. Να μαθαίνουμε ιστορία, παιδιά. Είναι καλό, γι' αυτό δεν θέλω ούτε αριστερά ούτε δεξιά, παιδιά. Δεν υπάρχει, σας λέω. Να αγωνιστούμε για μια ενωμένη Ελλάδα, ενωμένη πατρίδα. Υπάρχει και η τρίτη φάση των σχέσεων των κομμουνιστικών χωρών με το καθεστώς. Υπάρχει τέτοια έντονη βελτίωση των σχέσεων που ακόμη και το Κουκουέ Ελλάδος έξερε να αντιδρά και να κλωτσά. Θα σας πω σε λίγο τι τους είπανε. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε η εξέλιξη του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν τα δυτικά κράτη κινήθηκαν προς την αποβολή της Ελλάδος λόγω της δικτατορίας. Λέτε ρε παιδιά εδώ. Οι Ευρωπαίοι θα μας αποπέμψουν. Ακούστε τώρα. Η Αθήνα αποχωρεί προηγουμένως. Μόνη της. Και ο Θεός πάει Παπαδόπουλος και λέει: τι ήθελε έκανε. Δικτάτορ ήταν. Τι έκανε τώρα. Έτσι. Δικτάτορ ήταν ρε παιδιά. Παραβίασε τον καλύτερο πολίτευμα που λέγεται δημοκρατία. Αυτό είναι αληθές. Το οποίο οδηγεί στην αριστοκρατία, έτσι, όπου οι άριστοι κυβερνούν. Αληθές. Να δούμε και τα λάθη των πολιτικών αντιδρών που κάνουν τα ίδια λάθη τώρα οι δικοί μας. Το Δεκέμβριο του 69, από το σημείο αυτό και μετά, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις σοσιαλιστικές χώρες ενισχύονται ταχύτατα. Ξαφνικά. Ταχύτατα. Με ηλικιώδεις ρυθμούς. Η ελληνική αριστερά τότε απογοητεύεται ικτρά από τη στάση των κομμουνιστικών σοσιαλιστικών κρατών. Σου λέει, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Αυτοί είναι φασίστες. Φασίστες. Και βγαίνουν οργανώσεις και κάνουν ανακοινώσεις του ΚΚΕ, δυσαρέσκειας και τα λοιπά για το σοβιετικό καθεστώς, για τις κομμουνιστικές χώρες, τι είναι αυτά που κάνετε, τον δικτάτορα υπερασπίζεστε. Δεν είχαν άδικο. Δεν είχαν άδικο. Δικτάτορ ήταν. Αυτή είναι από την άλλη πλευρά. Δικτατορία του προλεταριάτου σου λέει. Άλλο είδους δικτατορία. Ένα λέμε όλα έτσι. Γιατί για μένα το πολίτευμα είναι η δημοκρατία. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε. Οργανώσεις λοιπόν, κάνοντας λόγο για χλιαρή λέει και ανεπαρκή αντίδραση των αριστερών κρατών απέναντι στην επανεμφάνιση του Παπαδόπουλου και των υπολείπων συνταγματαρχών. Πάρα πολύ ωραία. Αντίστοιχα, το ΚΚΕ εσωτερικού, άλλο. Αυτά είναι τα μεγάλα λαμόγια. Το ΚΚΕ εσωτερικού φτιάχτηκε κυρίως από ανθρώπους που είναι δορυφόροι των Αμερικανικών συμφερόντων, να ξέρετε. Πράκτορες οι περισσότεροι ή χαζοί. Ένα από τα δύο. Είναι πιο προοδευτικοί κομμουνιστές. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ο ίδιος κατήγγειλε δημόσια ότι ο ανατολικός συνασπισμός έδειχνε πλέον ανοιχτή στήριξη προς τη Χούντα. Σε δήλωσή του. Δεν τα μαθαίνετε αυτά, δεν πειράζει. Ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο αείμνηστος, μορφή, αν και διαφωνώ σε πολλά μαζί του, έκανε εκτενή ανάλυση επί του θέματος. Πολύ μεγάλη ανάλυση. Και μάλιστα είπε ότι η μοναδική χώρα που διατήρησε αντιπαπαδοπουλική, αντικαθεστωτική, αντιδικτατορική στάση ήταν η Ιουγκοσλαβία. Όλες οι άλλες χώρες ήταν μια χαρά με τη Χούντα. Ενώ η Τσεχοσλοβακία άλλαξε πορεία μετά την άνοιξη της Πράγας και τη Σοβιετική Επέμβαση. Αντιθέτως, χώρες όπως η Ρουμανία, η Σοβιετική Ένωση, κινήθηκαν σε μια ευνοϊκή διάθεση με την επταετία. Πολύ ευνοϊκή. Χάιδεμα, παιδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αποτελεί η επίσκεψη του Μίκη Θοδωράκη στη Ρουμανία το 70. Ζητάει από τον Τσαουσέσκου ή από τους Ρουμάνους κομμουνιστάς να βοηθήσουν, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχετε καλές σχέσεις, λέει εσείς. Τα λέει ο Μίκης Θοδωράκης, τα έχει πει συνέντευξή του. Και ο Τσαουσέσκου του είπε το εξής: τον προέτρεψε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να συνδράμει, λέει, στην ανοικοδόμηση της χώρας υπό τον Παπαδόπουλο. Κομμουνιστής. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώθηκε και σε επίσημες επισκέψεις 3 Μαΐου του 70, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, ο Ιβάν Μπάσεφ, επισκέπτεται την Αθήνα ως πρώτος Ευρωπαίος Υπουργός που ήρθε στην Ελλάδα, έτσι, και μετέβη στην Ελλάδα της Χούντας. Πάρα πολύ ωραία. Δηλώνοντας ότι το ζήτημα της εξουσίας στη χώρα αφορά αποκλειστικά τους Έλληνες. Κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία. Κομμουνιστές. Αφορά τους Έλληνες, λέω, και εμάς. Άξι, μας διαφέρει. Το 1971 ακολουθεί επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, του Μάνε Αμανέσκου, γεγονός που προκάλεσε έντονη αμηχανία σε Έλληνες αριστερούς και είχε μάλιστα προγραμματιστεί και επίσκεψη του Τσαουσέσκου στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 1973, αλλά έγιναν τα γεγονότα με το Πολυτεχνείο και τελείωσε η επίσκεψη, δεν έγινε μάλιστα. Όλα αυτά τι αποδεικνύουν, φίλες και φίλοι, ότι σας διχάζουν σε δεξιούς και αριστερούς, κομμουνιστές, αντικομμουνιστές, για να έχουν καρέκλες οι ίδιοι. Πάρτε έναν προς έναν, θέλετε πηγές, να σας διαβάσω. Σωτήρης Βλάντεν, παράτερη εταίρη, Βασίλης Ραφαηλίδης, ιστορία, κομικοτραγική του ελληνικού κράτους και πολλές άλλες. Washington Post και τα λοιπά. Θα σας πω το εξής, για να το ξεκαθαρίσω λίγο. Και να μείνει και λίγο μεταξύ μας. Πάρτε τους αριστερούς. Πάρτε τους δεξιούς. Πάρτε τους κεντρώους και πείτε τους τι δουλειά κάνετε ρε. Θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δουλειά. Δεν είναι άεργοι. Παιδιά του κομματικού σωλήνα. Άλλη παροχή υπηρεσίας. Να κάτι γιατροί, να κάτι δικηγόροι που μπαίνουν εκεί μέσα για να το κάνουν δικαστικό μέγαρο το, τη Βουλή ή κλινική εδώ τετάδε. Αν δεν μπει ο απλός ελληνικός λαός στο ελληνικό κοινοβούλιο, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μισθωτός, ο αγρότης, ο συνταξιούχος, αυτός που δουλεύει και παράγει πλούτο, ο βιοτέχνης, για να δουλέψουμε μαζί και να αλλάξουμε την πατρίδα, δεν γίνεται τίποτα. Όλοι αυτοί λοιπόν σας διχάζουν τα χακαριστεροί, δημοκράτες, κεντρώοι, μόνο και μόνο για να έχουν καρέκλα, ρε παιδιά, βουλευτού ή υπουργού. Το έχετε καταλάβει αυτό? Το έχετε συνειδητοποιήσει? Διότι αν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, τότε λυπάμαι, χτυπώ πόρτες κλειστές και αυτιά κλειστά. Επιχειρώ κάθε φορά να σας αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα και το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά για να μην σας κοροϊδεύει κανένας. Μόνο η ελληνική λύση είναι μπροστά από τις εξελίξεις. Όλοι ακολουθούν εμάς. Να αναφέρω μια σειρά γεγονότων που πλήγωσαν την Ελλάδα, αλλά ήταν θέματα τα οποία αποκάλυψε η ελληνική λύση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το κόμμα με τις πλαστές υπογραφές. Για μένα είναι κατάφορα παραβίαση του συντάγματος, ποινικό αδίκημα κτλ. Ποιος αποκάλυψε τον ΑΠΚΕΠΕ? Ποιος αποκάλυψε και έκανε αγώνα εναντίον του γάμου ομοφυλοφίλων για να πέσει ο Μητσοτάκης τότε και τους έλεγα ρίξτε το Μητσοτάκη τώρα? Ποιος αποκάλυψε το σκάνδαλο του Στρατέμπη? Το Λαζαρίδι? Τα υδρόμετρα που έρχονται τώρα? Το Ταμείο Ανάκαμψης και τις Απευθείας Αναθέσεις? Εμείς τα αποκαλύψαμε όλα αυτά, η ελληνική λύση. Απλά ακολούθησαν οι άλλοι και επειδή έχουν τα μέσα μαζί τους, τα καπελώνουν. Βγαίνουν με θράσος ρε παιδιά, την οθεία στις εκλογές και την εξαγορά των ψήφων, την είπα εγώ πρώτος. Με στοιχεία ήρθε και ο ανακριτή, η ανακρίτρια, μίλησα μαζί της, έδωσα τα στοιχεία με την επιστολική ψήφο, θα γίνει πάρτι τους έλεγα. Και απέδειξε ότι υπήρχε θέμα. Με στοιχεία. Και βγαίνει μετά από 4 χρόνια ο κ. Αρβανίτης, να καλά κάνει άνθρωπος, το λέει και αυτός και παραλαμβάνει για τον ΕΠΚΕΠΕ ότι από τα 2 εκατομμύρια πρόβατα γίνανε 6 εκατομμύρια στην Κρήτη και άλλαξε η Κρήτη. Αυτό που έλεγα εγώ χρόνια. Και 2 μέρες οι τηλεοράσεις έλεγανε το είπε ο Ευρωβουλευτής Αρβανίτης ότι έγινε νοθεία, ενώ το είχα πει πριν 3-4 χρόνια εγώ. Το 23 το είπα αυτό. Το είπα το 23. Για τον Λαζαρίδη πέρσι πριν ένα χρόνο είχαμε πει για το πτυχίο. Για τον ΕΠΚΕΠΕ το 22 εγώ μίλησα για το ΦΡΑΠΕ. Στη Βουλή με στοιχεία. Αλλά δεν έχουμε τις δυνατότητες που έχουν οι άλλοι να έχουμε δημοσιογράφους που είναι στο κόμμα μας και να λένε αυτά που θέλουμε εμείς. Στα μεγάλα κανάλια δεν έχουμε. Με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε, εμείς με τις ασπίδες και τις φενδόνες και αυτοί με τα άρματα μάχης. Και δεν τα αξίζουν κιόλας. Σας τα λέω για να καταλάβετε. Και είναι αδιανόητο όλο αυτό το σκηνικό να μην το αντιλαμβάνετε. Είσαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, δε παιδί μου, ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζεις ποιον? Αυτό που με τα πουρα ήταν πάνω στο κότερο, τον αριστερό. Αυτό που νίκιαζε ένα σπίτι με 1000 ευρώ, δεν ξέρω πώς το νίκιαζε, λέει στο Ισούνιο, μια βιλάρα. Αυτόν που βίασε τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα και παραμένει αμετανόητος, ούτε ένα συγγνώμη δεν ζήτησε. Θα έρθει ο Τσίπρα να τους ενώσει, λέει πάλι. Αυτός που απέτυχε. Αφού απέτυχες. Πώς θα ενώσεις πάλι, τι? Τα συντρίμια που έκανες εσύ? Δεν μιλώ για την άλλη που πάνω στο θέμα ότι δεν μπορεί να κάνει κόμμα και θέλει να κάνει κόμμα. Ας το κάνει πρώτα. Να μας πει η κυρία αυτή ποιος της έδωσε λεφτά για να μην κάνει κόμμα, αφού μιλάμε για διαφάνεια και θέλει να αγωνιστεί για τη δικαιοσύνη. Να μας τα πει αυτά. Και πού είναι τα παραστατικά που χάθηκαν κάποια στιγμή, γιατί επιτίθεται εναντίον μας και δεν μιλάμε ποτέ. Όλοι εναντίον της ελληνικής λύσης είναι. Λες και κυβερνάμε εμείς. Όλοι. Από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά. Από θεούσους, όλη την ελληνική λύση. Κεντρώους, όλοι. Όλοι βρίζουν εμάς. Δεν είναι περίεργο αυτό? Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
0: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Να πούμε ότι σήμερα ο Μακρόν έκανε μια δήλωση, να το πούμε αυτό γιατί έγινε απόψε το βράδυ, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, που είπε ότι το ότι αναφέρθηκα στην Ελλάδα στη δήλωση αυτή την περίφημη που έκανε για τη
1: Ότι θα είμαστε εδώ.
0: Δεν καταφέρθηκα εναντίον της Τουρκίας. Διευκρίνηση.
2: Απλά το λέω. Προσπαθώ να τα εξηγήσω τώρα, αλλά δεν θέλω να πάω παραπάνω. Ωραία. Και λέω το εξής. Δεν είναι να με βοηθάς όταν αγοράζω τα όπλα σου μόνο. Δεν είναι έτσι. Θέλω κανονική βοήθεια. Σήμερα έκανα την κουλοτούμπα ο Μακρόν.
0: Το Ισραήλ.
2: Γι' αυτό σας λέω. Το Ισραήλ δυνητικά ή υποχρεωτικά με την Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις. Ο ζωτικός της χώρας είναι προς τη Μεσόγειο. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ΟΤΣ έχει εχθρούς, άρα η Ελλάδα είναι αναγκαία, όπως και η Κύπρος. Και η Αίγυπτος με στο παιχνίδι, μια τετραμερή σοβαρή, συγκροτημένη, ώστε να είμαστε απέναντι σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία. Αυτό αναδύεται στο μυαλό του Ερντογάν, παιδιά. Το λέει ο ίδιος του. Είμαστε απόγονοι των Οθωμανών. Τι σου λέει δηλαδή, Βαλκάνια, Βόρεια Αφρική, Μέσα Ανατολή, δικά μου όλα. Λοιπόν, το ανάγχωμα είμαστε εμείς. Μαζί με το Ισραήλ. Την Αίγυπτο, αν μπορούμε να την πάρουμε μαζί μας, και την αδερφή Κύπρο.
3: Άρα επιμένω εγώ να ξανακάνω την ερώτηση. Άρα για τη στάση που έχει τηρήσει η κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια, που το Ισραήλ πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται σε μια στρατιωτική επιχείρηση σε διάφορα μέτωπα. Συμφωνείτε? Διότι έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να έχει αποκηρύξει τη σχέση της χώρας με το Ισραήλ, ότι θα έπρεπε να έχει αναγνωρίσει κράτος των Παλαιστινίων, ότι θα έπρεπε να έχει κάνει άλλες...
2: Το κράτος των Παλαιστινίων πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς.
3: Καλά, ούτως ή άλλως
2: αυτό το λένε
3: όλοι.
2: Και αν είμαστε τουλάχιστον σοβαροί ως λαός, πρέπει να θέλουμε την είδηση του κράτους του Παλαιστινίου.
3: Αυτό το λέει και η κυβέρνηση. Εγώ λέω για τη στάση που τηρεί η κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή, εάν συμφωνείτε ή όχι.
0: Με μπερδεύετε τόσο πολύ.
2: Δεν πρέπει να γίνει Παλαιστινιακό κράτος.
0: Μην με ρωτάτε εμένα, αλλά με μπερδεύετε πολύ. Από τη μία αποκλειστικά.
2: Τη εξωτερική πολιτική, φίλε.
0: Όχι.
2: Ξέχασα τον Ανδρέα Παπαδρέου.
0: Καθόλου δεν ξέχασα τον Ανδρέα Παπαδρέου.
2: Φροντίζω να κάνω μια πολυδιάστατη πολιτική, εξωτερική πολιτική, αυτή που λέει ελληνική λύση. Ούτε εχθρού θα είχαμε πει.
0: Είστε θαυμαστή του Ανδρέα Παπαδρέου, κύριε Βελόπουλο.
2: Κοιτάξτε, ήταν ο μόνο που τόλμησε να πει: βυθίστε τώρα τα πλοία τουρκικά.
0: Αυτό είναι το κριτήριο μόνο.
2: Μα εχθρός μου η Τουρκία, γιατί στο εκεί πολιτική μιλάμε.
0: Α, εντάξει.
2: Και έκανε και σχέση με τον Μπάλμερ, μην ξεχνάμε όλα αυτά. Άνοιξε με τον αραβικό κόσμο τις σχέσεις.
0: Τον Αραφάτ.
2: Ακόμα αυτά τα κεκτημένα εκείνη της εποχής τα έχουμε σήμερα, να ξέρετε. Το Ιράν μας έδινε, μην ξεχνάμε, δωρεάν πετρέλαιο επιπιστώσει το 12, 13, 14, όταν μας έκλεισαν όλες τις τρόφιμες. Τα ξεχάσαμε τώρα αυτά.
0: Και ο Πούτιν.
2: Μην είμαστε για χάριστοι.
0: Ο Βλαδίμηρος.
2: Μην είμαστε
0: για χάριστοι. Δεν μας έδωσε ο Βλαδίμηρος τίποτα τότε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Βλαδίμηρος μας δίνει 10 ευρώ, σας λέω νούμερο εγώ, το κυβικό, το φυσικό αέριο, και το αγοράζουμε 60 μέσα από τις ΗΠΑ. Γι' αυτό σήμερα οι νεοδημοκράτες βουλευτές βάζουν τώρα στο κρασί τους και λένε: μήπως να δούμε και τη Ρωσία ως παράγοντα.
0: Θα το έχετε ακούσει, βέβαια.
4: Συγγνώμη, πήγε ο Γιώργος Παπαδρέου, ήμουν εκεί στη Μόσχα, ζήτησε βοήθεια, δεν του την έδωσε ο Πούτιν. Πήγε ο Λαφαζάνης με τον Τσίπρα, δεν του την έδωσε όταν ήμασταν στα κάτω μας. Οικονομική, τι.
2: Ποιος είπε ότι θα αγάπησε ο Πούτιν?
0: Όχι,
2: ποιος είπε ότι θα θυσιάσει ο Πούτιν το δικό του συμφέρον και το δικό σου συμφέρον?
0: Άρα δεν περιμένουμε το ορθόδοξο.
2: Όχι, αλλά μπορεί να
0: φτάσει στο γένος.
2: Ακούστε, αυτά παραμύθια.
0: Α.
2: Έτσι.
0: Εγώ το ξέρω ότι είναι παραμύθια.
2: Γιατί παραμύθια. Είναι παραμύθια. Είναι παραφιλολογία.
0: Βεβαίως.
2: Είναι συμφέροντας.
0: Συμφωνώ. Είναι συμφωνώ απολύτως.
2: Το τι είναι ορθόδοξη δεν μου λέει τίποτα εμένα.
0: Συμφωνώ.
2: Η Βούλγαρη Ορθόδοξη είναι εξαρτική.
0: Απολύτως συμφωνώ.
2: Οι Σκοπιανοί Ορθόδοξοι είναι που διεκδικούν τη Μακεδονία.
0: Συμφωνούμε.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή.
0: Άρα δεν ψηφίζω σε σχέση με την Ορθοδοξία.
2: Όχι. Λέω. Είπα, ο Ελληνισμός είναι για μένα η Ορθοδοξία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Άλλο πράγμα.
0: Άρα, λοιπόν,
2: η χρήση και η εργαλειοποίηση του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας απέναντι σε άλλα κράτη, σε άλλους ανθρώπους, είναι κάκιστη χρήση.
0: Με το σουμάνιστο.
2: Τότε μιλάμε για φονταμεταλισμό. Άλλο το ένα, άλλο το ξεχωρίζει το μυαλό
3: μου.
2: Αλλά επιστρέψτε μου να σου πω το εξής. Θα το πω πρώτη φορά δημοσίως. Εγώ είμαι πολύ πιστός. Πιστεύω στον Θεό. Προσπαθώ να είμαι Ορθόδοξος. Προσπαθώ. Και η στάση μου η σημερινή, θα το πω πρώτη φορά δημοσίως, σας το λέω, που δεν ήμουν σήμερα στη Βουλή, ήταν συνειδητή στάση.
0: Γιατί ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό.
2: Το ξέρω. Το περίμενα.
0: Ναι. Ήθελα να σας το ρωτήσω. Δεν περίμενα από εσάς,
2: ναι,
0: ο αρχηγός της ελληνικής λύσης, να μην παρευρίσκεται στη Βουλή κατά την ιστορική επίσκεψη του Πατριάρχη. Είναι ιστορική επίσκεψη σημερινή του Πατριάρχη.
2: Θα σας απαντήσω.
0: Ούτε πολιτικά έχει ο Πατριάρχης μας, ούτε τίποτα.
2: Είχα δύο ζητήματα. Όταν μου ήρθε η πρόσκληση. Προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχω πει ότι είμαι του Πατριάρχη, τον ξέρω προσωπικά. Τον έχω γνωρίσει πριν πάρα πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, όταν για τελευταία φορά μπορούσα να πάω. Γιατί από εκεί πέρα δεν μπορώ να πάω έτσι κι αλλιώς.
0: Γιατί δεν μπορείτε να πάτε?
2: Λόγω αυτών που έχω πει στη Βουλή, κινδυνεύω, μου το έχουν πει και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ατύπω.
0: Είστε persona non grata στην
2: Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία στην παρούσα φάση. Μάλιστα. Πάμε στην ουσία όμως. Έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα θεολογικό και το άλλο πολιτικό. Έχω πει ότι εγώ συλλήτρωγα δεν αποδέχομαι ως Χριστιανός Ορθόδοξος. Αυτό είναι το θεολογικό μέρος. Και ο Πατριάρχης υπέπεσε στο ολίσθημα αυτό του συλλήτρωγου, με τον Πάπα κτλ. Δεν είναι θρησκόληπτος, αυτά λένε οι ιεροί κανόνες. Το δεύτερο όμως το πολιτικό που με καίει είναι όταν είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Εκεί είχαν στάσεις. Γι' αυτό και όπως είδατε, εγώ δεν ήμουν εκεί. Γιατί θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ. Ούτε συλλήτρουγα θέλω, ούτε ευλογία τουρκικών όπλων θέλω από τον Πατριάρχη.
1: Ο διάλογος του καθολικισμού με συνεχίσω, την Ορθόδοξη μην... Εκκλησία.
2: Δεν θέλω κανέναν διάλογο αν δεν ζητήσουν συγγνώμη για τα λάθη που έχουν κάνει. Έχουν κάνει τρομακτικά λάθη.
1: Είναι ένα σύγχρονο διάλογο.
2: Πραγματική συγγνώμη θέλω. Ακούστε.
1: Διαθρησκευτικό, όχι διαθρησκευτικό.
2: Στο δόγμα.
1: Εσωτερικά, εσωτερικά στη
2: Χριστιανία.
1: Στο χριστιανισμό είναι διάλογο.
2: Επιτρέψτε μου λίγο.
1: Δεν είναι διαθρησκευτικό.
2: Επιτρέψτε μου. Στο δόγμα δεν κάνει εκπτώσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ εκπτώσει στο δόγμα τη Ορθοδοξία δεν μπορώ να κάνω. Δεν είμαι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι χριστιανός, παλεύω να είμαι. Αλλά επειδή έχω πει για συλλήτρουγα και τα λοιπά, δεν μπορώ να ακυρώσω τον εαυτό μου. Όπως και τα όπλα που ευλόγησε τον Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία, ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκα στην Κύπρο, δεν το δέχομαι.
0: Άρα,
2: τον επαναλαμβάνω, ήταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βιλιάδος εκεί. Γιατί τίμησε τον πατριαρχικό θόκο. Το πρόσωπο εγώ έχω πρόβλημα. Με το πρόσωπο. Με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
1: Δηλαδή, αν άλλαζε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεν θα είχατε πρόβλημα.
2: Εάν έκανε ακριβώς αυτά που λέει στο δόγμα της Ορθοδοξία και δεν ευλογούσε τουρκικά όπλα, δεν θα έκανα πρόβλημα.
3: Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε πάντα.
1: Ναι, πράγματι.
2: Την αλήθεια θα πω.
1: Δεν το έχω.
2: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά της Ελλήνης, γιατί έχουμε σταθερούς ανθρώπους που μας στηρίζουν, είναι δίπλα μας, τρέχουν, εθελοντές. Γιατί ό,τι λέμε το κάνουμε. Εκτός δεν κάνω. Να έβγαινα εκεί μπροστά και να υποκρινόμουν. Να σου πω κάτι τώρα. Έβλεπα αριστερούς τώρα που δεν πιστεύουν στον Θεό να είναι εκεί στον Πατριάρχη.
0: Για το θεσμό.
2: Ποιο θεσμό?
0: Πάνε. Του Πατριαρχείου που
2: είναι. Είναι Πατριάρχης των Ορθοδόξων Εκκλησιών.
0: Εθνικής, έχει μια εθνική.
2: Μα, διάσταση. Το, όχι, δεν είναι, μην το πας στο εθνικό.
0: Δεν έχει.
2: Κάνεις λάθος.
0: Δεν έχει.
2: Θα πέσουμε στην παγίδα. Είναι στην Κωνσταντινούπολη Πατριάρχη.
0: Αλήθεια είναι.
3: Προφανώς.
2: Μην τα μπερδεύσουμε.
1: Χρόνο, αιώνες
2: και δίνει μάχες. Προσπαθώ.
0: Αιώνες
2: τώρα. Προσπαθώ να προφυλάξω τον Πατριάρχη τώρα εγώ.
1: Να.
2: Μην πάμε
1: και δίνει μάχες.
2: Είναι Ορθόδοξος Πατριάρχης. Είσαι άθεος, άθρησκος. Τι δουλειά είσαι εκεί μέσα. Υποκριτικό ήταν, παιδιά. Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά, έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου. Δεν θα προδώσω
1: τον
2: εθνικό λαό.
1: Και ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός τον είχε επισκεφθεί τον Πατριάρχη.
0: Ναι, και τον Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πάπα.
2: Πώς το είχε πει, ο, είμαι άθρησκος είχε πει. Όχι, κάπως
0: άθεος. Άθεος.
2: Όχι άθεος.
1: Όχι, δεν είχε πει άθεος.
2: Άθρησκος είχε πει. Άθρησκος.
0: Δεν θυμάμαι την ακριβή φράση. Στο Μανώλη Κοντάκη νομίζω ότι είχε πει.
2: Αν θυμάμαι καλά και κεράκι στην
0: Ανάσταση.
1: Σεβασμό έδειξε.
2: Και κεράκι στην
1: Ανάσταση. Κάθε πρωθυπουργός
2: σεβασμό. Και κεράκι στην Ανάσταση κράτησε ο Τσίπρας. Στην Ανάσταση με τη γυναίκα του.
1: Γιατί τον
2: αφού δηλαδή δεν πιστεύει στην Ορθοδοξία, στην Ανάσταση του Ιησού πώς πιστεύει. Αυτό είναι υποκριτικό, σας λέω. Δεν τα κάνει ο Βελόπουλος αυτά. Δεν πρόκειται να τα κάνω εγώ αυτά. Είναι υποκριτές όλοι τους. Εγώ δεν είμαι. Είμαι αυτός. Μεγάλωσα από το πεζοδρόμιο, θέλετε. Μεγάλωσα από φτωχή οικογένεια, θέλετε. Από το καρβουνιάρι, τον πατέρα μου, τον ανθρακορίου και τη μάνα μου, την καθαρίστρια. Έτσι μεγάλωσα. Να πηγαίνω ευθεία. Ούτε έτσι θα πάω, ούτε έτσι. Ό,τι πιστεύω θα κάνω.
0: Πάμε τώρα στο.
2: Λάθος μπορεί να είναι. Δεν λέω ότι είναι το σωστό.
0: Πάμε στα
2: άποψη.
1: Μήπως είναι απλοϊκή αυτή η διαφοροποίηση?
2: Όχι.
1: Αυτό είναι λέω, ειλικρινής. Κύριε Βενόπουλε.
2: Ειλικρινής.
1: Μήπως είναι απλοϊκή?
2: Είναι ειλικρινέστατη.
1: Δηλαδή, όλοι προσπαθούμε να το πω με το δικό σας όρο. Και μιλάτε και με ένα θεολόγο.
2: Βλέπατε εμένα σε ένα τζαμί μέσα να προσεύχομαι για το Κοράνι?
1: Όχι,
2: η Ανάσταση
1: αλλά,
2: του Κυρίου.
1: Αλλά εγώ πήγα να επισκεφθώ το μπλε τζαμί. Δεν προσευχήθηκα, το επισκέφθηκα.
2: Αλλά να πάω στην Ανάσταση ενώ είμαι άθρησκος και να κρατάω τη λαμπάδα σου όταν
1: το
2: ξέρω.
1: Ξέρετε, το κερί μεγαλώσαμε, κύριε Βελόπουλο. Με το κερί μεγαλώσαμε.
2: Στην Ανάσταση του Κυρίου πήγε, στην Ανάσταση πήγε, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, είσαι άθρησκος. Δεν πιστεύει στην Ορθοδοξία και πα ω υποκριτή με ένα κερί. Πήγαινε εκεί και κάτσε έτσι. Μην πα.
0: Εγώ δεν θα πάμε τώρα. Να το κλείσουμε τώρα.
2: Αυτό σημαίνει η εντυμότητα στην πολιτική, ξέρετε, και όχι υποκρισία. Εμένα δεν μας δίνουν τα καλά. Με καλούν και εφοπλιστές, με καλούν και στα καλά και στις εκδηλώσεις. Δεν πηγαίνω σε αυτά. Δεν είναι. Τι σχέση έχω εγώ με τους εφοπλιστές? Εγώ θέλω να υπηρετήσω τον φτωχό πολίτη.
1: Εσείς κατηγορήσατε την κυβέρνηση ότι για το γάμο των ομόφυλων.
2: Βέβαια.
1: Γιατί? Άνθρωποι δηλαδή, γιατί τους διαχωρίζουν?
2: 300 ζευγάρια.
1: Ορίστε.
2: 300 ζευγάρια.
0: Άρα ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Κάνα πάνω κάτω όλη την Ελλάδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Κάνα πάνω κάτω όλη την Ελλάδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Το πρώτο θέμα αφορά.
1: Δεν έχω το δικαίωμα στην προσωπική μου ζωή? Έχω ή δεν έχω, κύριε Βελόπουλε?
2: Τι κάνεις το κρεβάτι, δεν με ενδιαφέρει.
5: Όχι, δεν είναι θέμα κρεβατιού, είναι θέμα ζωής. Να μπορώ να βγαίνω ελεύθερο στον δρόμο και να μην περνάω bullying, ναι, να μην αυτοκτονούν τα παιδιά στα χωριά.
6: Το πας στο συνέστημα τώρα.
5: Καθόλου συνέστημα. Το δικαίωμα. Το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή είναι.
6: Εγώ είμαι πολιτικός αρχηγός. Και κοιτάω ρεαλιστικά τα πράγματα.
5: Μάλιστα.
6: Τι σημαίνει με βάση το οικογενειακό δίκαιο γάμος και υιοθεσία παιδιών.
5: Πώς?
6: Και υιοθεσία παιδιών. Αυτομάτως. Γάμος με βάση το οικογενειακό δίκαιο, δεν ξέρω αν είναι νομικός κανένας εδώ μέσα, σημαίνει υιοθεσία. Σωστά το κέρδισαν. Αυτό τους έλεγα. Το τι κάνουν, κάντε σύμφωνα συμβίωση.
5: Υιοθεσία.
6: Οικογενειακό δίκαιο.
5: Κατά τον χριστιανισμό δεν είναι γάμος.
6: Δεν είναι ποτέ, ρε παιδιά.
5: Δεν το χριστιανισμό δεν είναι υιοθεσία.
7: Ακούστε λίγο.
6: Ή θα μιλάμε θεσμικά σε ένα πολιτικό αρχηγό, ή θα μιλάμε αλλιώς, να μιλήσουμε κι αλλιώς. Σας λέω, στη Βουλή τους είπα ότι αν γίνει ο γάμος των ομοφυλοφίλων, αυτομάτως το οικογενειακό δίκαιο δίνει και την υιοθεσία. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ενέσεις της υιοθεσίας. Ο Γιώργος και ο Νίκος θα παίρνουν παιδάκια τα μεγαλών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Το πρόβλημα σας είναι η υιοθεσία, όχι ο γάμος.
5: Δεν μπορείτε να το δεχτείτε.
6: Αφού υπήρχε σύμφωνο συμβίωσης.
8: Υπήρχε.
6: Ποια είναι η διαφορά? Απλά τώρα κάνω τον γάμο και την υιοθεσία.
8: Με στόχο. Τι.
6: Τι με νοιάζει με ένα στόχο. Δεν θέλω ο Γιώργος και ο Νίκος να μεγαλώνουν ένα παιδάκι, ρε συμπέδε.
5: Δεν το δέχεστε εσείς.
6: Η δική μας την τύχη.
7: Πέρα από την ορθοδοξία. Κύριε Βελόπουλε, σε άλλες χώρες γίνεται.
6: Δεν το μπλέκω τώρα. Πολιτικά.
8: Πέρα από την ορθοδοξία, συγγνώμη.
6: Δηλαδή είναι κάθετα.
8: Ο Μπάμπης και ο Μίτσος. Γιατί να είναι χειρότεροι από την Ευαγγελία και τον Γιώργο που κακοποιούν τα παιδιά του.
6: Και γιατί πρέπει εγώ να μπω σε αυτή τη λογική σου, στο ψευτοδίλημά σου.
8: Και τι είναι ψευτοδίλημα.
6: Γιατί είναι ψευτοδίλημα.
8: Ερώτημα.
6: Τι είναι το παιδί, πειραματόζω.
5: Τι είναι το παιδί,
6: πειραματόζω.
8: Τι ξέρει το παιδί με τι γονείς θα μεγαλώσει.
6: Είναι πειραματόζω.
8: Δεν ξέρει τις γονείς πώς θα
5: διαλύσει. Αγάπη θέλει.
8: Δεν έχουμε μελητός κακοποίηση.
6: Μπράβο, ποια είναι η μαμά και ο μπας. Η μητέρα, η μάνα παιδιά που σας γέννησε, η μάνα μας, η μάνα είναι άλλο πράγμα. Λέω μάνα είναι, και θυμάμαι τη μάνα μου.
5: Είναι, κύριε Βελόπουλε.
6: Θα λέω μάνα και θυμάμαι τον πατέρα μου.
5: Είναι, κύριε Βελόπουλε.
6: Θα λέω μανούλα και θα θυμάμαι τον Ιωσήφ, τον πατέρα μου, τον συγχωρεμένο.
5: Είναι, κύριε Βελόπουλε, και συμφωνώ. Αλλά ένα παιδί το οποίο βρίσκεται, ένα παιδί το οποίο βρίσκεται μόνο του όλα τα χρόνια και μεγαλώνει σε ιδρύματα, δεν είναι καλύτερα να μεγαλώνει σε ένα σπίτι?
6: Είναι και ένα ψευτοδίλημα αυτό. Ξέρετε πώ οι οικογένειε περιμένουν να υιοθετήσουν και ότι θα δίνουν τα παιδιά γιατί καθυστερούν.
5: Κακώ.
6: Α λύσουμε πρώτα αυτό και πάμε στο επόμενο.
8: Αυτό πέρασε γίνει νόμο του κράτου. Λοιπόν, πάμε τώρα, είπατε κάτι του μεγαλοφοπλιστές και τα λοιπά. Ποιοι είναι οι πόροι χρηματοδότησης ελληνικής λύσης?
6: Εγώ θα τα πω κάτι, θα σας το πω τώρα.
8: Ναι. Όλα.
6: Δυστυχώς επιβεβαιώνω ότι η ελληνική λύση ό,τι λέμε. Σας έλεγα για την Κύπρο και το προσπεράσατε.
5: Τώρα που μιλάμε, το
6: καταστρέφεται ένα ελληνικό νησί, Λέσβος. Την καταστρέφουν συνθέμελα.
5: Τι είναι τρόπο?
6: Λέσβος, κτηνοτρόφοι. Καταστρέφουν την κτηνοτροφία.
8: Κτηνοτρόφοι. Για τον αυτόδη πυρετό, λέτε.
6: Ναι. Το Καλαθάκι, Λίμνου, Μυτιλίνης και τα λοιπά, αυτά εξαιρετικά προϊόντα καταστρέφονται. Την ίδια στιγμή ακριβώς, Μάρτιος-Απρίλιος του 26, ξεκινάει ο αυθόδης πυρετός σε Κύπρο και Ελλάδα. Η Κύπρος με το χαλούμι κάνει εμβολιασμούς, σώζει τα ζωντανά της. Η Ελλάδα με τα δικά μας προϊόντα δεν κάνουμε εμβολιασμούς, δίνει εντολή η κυβέρνηση, όχι εμβολιασμοί και δολοφονούνται τα ζωντανά.
7: Θα μπορούσε να κάνει αλλιώς αυτό.
6: Όχι, μην το ξαναπεί.
7: Η Επιτροπή δεν έχει
6: Κύπρος δεν είναι στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: Βέβαια. Λοιπόν, επέλεξε διαφορετικά.
6: Ναι. Επέλεξε.
7: Με υπάρχει μια επιτροπή.
6: Επέλεξε να διασώσει.
8: Το λέει ο κύριος.
6: Ακούστε, επέλεξε να διασώσει το ζωικό της κεφάλαιο. Εμείς επιλέξαμε να καταστρέψουμε το ζωικό κεφάλαιο. Εμείς, η Νέα Δημοκρατία. Για να καλύψει τις πομπές της με τα περίσσια πρόβατα, εγωπρόβατα σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην
7: να
6: Κρήτη.
7: Να καταστρέψει αυτά που ήδη υπάρχουν για ακριβώς. Να κρύψει αυτά που δεν
6: είναι δυνατόν. Στη μία έχουμε μαζικές καταστροφές, σφαγή, οικονομική αιμορραγία στη Λέσβο μας και στην Κύπρο να διατηρούν.
8: Το κάνει επίτηδες, λέει, η κυβέρνηση αυτό.
6: Ναι.
8: Καλά τώρα.
5: Επίτηδες.
6: Ναι.
5: Για να καταστρέψει την κοινοτροφία.
6: Είναι ηλίθιοι ή το κάνανε επίτηδες?
5: Επίτηδες γιατί?
6: Πείτε μου, εσείς είναι ηλίθιοι.
5: Να πάμε στο δεύτερο.
6: Δηλαδή, επίτηδες γιατί? Το δικό μου μυαλό πιστεύετε είναι πιο αυξημένο από των υπολείπων βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας? Δεν το πιστεύω.
8: Μα εγώ θυμάμαι τους αρμόδιους υπουργούς που έβγαιναν και έλεγαν ότι η γραμμή.
6: Παιδιά, η Κύπρος πώς το πέτυχε. Αφήστε
8: τα ψέματα. Από τους υγειονομικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Με τα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας, αγκάς και ασχοληθείς, θα γράψει εγκυκλοπαίδια Βρυτάνικα. Λες συνεχώς ψέματα. Είναι καθέξιν ψεύτες. Το λέω ο Θεός. Είναι καθέξιν ψεύτες. Δεν ξέρω από πού τους πιάσω. Ακούστε, λέω για έναν υπουργό. Έτσι. Δεν μπορώ να τον πιάσω πουθενά, ρε παιδί μου. Γλιστράει τα χέρια σου επάνω του.
5: Τι εννοείται?
6: Γλιστράνε.
5: Τι εννοείται?
6: Είναι.
5: Δεν το καταλαβαίνω.
8: Ευκίνητο.
6: Ευλίγιστη. Μπορούν ό,τι θέλουν να αλλάξουν άποψη. Σήμερα άκουγα έναν βουλευτή που με έλεγε ρωσόφιλο και πουτινόφιλο και πουτινάκια να λέει να κοιτάξουμε τον Πούτιν τώρα. Μήπως και πάρουμε φθηνότερο φυσικό αέριο. Αυτά που τους έλεγα εγώ.
8: Δεν είστε ρωσόφιλος.
6: Παιδιά, εγώ είμαι φίλος.
8: Σας έχουν κατηγορήσει όλα τα κόμματα γι' αυτό.
6: Είμαι φίλος σε όποιον συμφέρει την πατρίδα μου.
8: Μάλιστα.
6: Σε όποιον συμφέρει το φτωχό Έλληνα πολίτη. Δεν κατάλαβα.
8: Στον πόλεμο με την Ουκρανία, ποιος έχει δίκιο?
6: Είναι ένα δίλημα, έχεις δίκιο. Ποιος έχει δίκιο?
8: Ποιος έριξε το χειρό αναδίκων?
6: Στον πόλεμο με την Κύπρο, ποιος έχει δίκιο? Εισβολή.
8: Πάμε στην Ουκρανία και θα φτάσουμε και στην
6: Κύπρο. Όχι, πάμε
8: Κύπρο.
6: Τα. Α, πρώτα στην Κύπρο. Δεν ενδιαφέρει
5: πόλεμο με την Κύπρο.
6: Ναι, στην εισβολή.
5: Η Κύπρος.
6: Η Κύπρος. Στείλαμε όπλα στην Κύπρο εμείς. Γιατί τα στέλνουμε στην Ουκρανία?
8: Αν στείλαμε όπλα στην Κύπρο.
6: Ναι, γιατί στείλαμε
8: και στρατό.
5: Πώς δεν στείλαμε στρατό?
6: Ακούστε, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Στην Επιτροπή Άμυνας είμαστε.
8: Ναι.
6: Ξέρω τι λέω.
8: Τι?
6: Όπλα τα τελευταία χρόνια δεν εστάλησαν στην Κύπρο.
5: Α, τα τελευταία χρόνια
6: δεν στείλαμε στην Ουκρανία. Τώρα στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία, παιδιά, τζάμπα. Τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα.
7: Καλέσαμε
6: τον Ναζί τον Ζελένσκι στη Βουλή.
7: Τι να κάνει?
6: Ήταν εκεί ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι του χειροκροτήσαν τον Ζελένσκι. Τον Ναζιστή.
7: Η Ελλάδα να διαχωρίζει.
6: Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
5: Αν ξέρει από εσά. Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
6: Α, το ξέρει ο
8: Σιμπρός. Έχετε λάθος.
5: Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
8: Τα τάγματα Αζόφ είναι αποδεδειγμένα ότι είναι ναζιστικά. Το έχετε εσεί κάνει.
6: Έχει τα σύμβολά του.
8: Σε όλα τα τάγματα
6: Αζόφ. Όλα τα τάγματα δεν είναι, αλλά έχουν Ναζί μαζί του. Όπως έχουν
7: και άλλοι. Για να μην αναλύσουμε τα τάγματα Αζόφ τώρα, να πάμε λίγο στο συγκεκριμένο.
6: Είπε ο Ζελένσκι.
8: Ο Ζελένσκι.
6: Όχι. Θέλετε συμπαραγωγή Έλληνας drones? Δεν θα τα πάτε αντίον της Τουρκίας. Το είπε χθες.
8: Δεν το άκουσα αυτό.
6: Στείλα όπλα στην Ουκρανία. Βόηθα τους Ουκρανούς. Πήγαμε να κάνουμε συμπαραγωγή με τα κλάδων και βαΐων. Βγήκε ο Υπουργός Άμυνας ο Δένδιας, θα ετοιμάσουμε συμπαραγωγή με την Ουκρανία. Ναι. Το λέει και ο Πρωθυπουργός. Και βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει: κοιτάξτε να δείτε, ναι, στη συμπαραγωγή, αλλά όχι τα όπλα αντίον της Τουρκίας. Για ποιο τα πάρω? Για τη Σομαλία.
8: Άρα λοιπόν,
6: οποιαδήποτε
8: εισβολή.
6: Δεν υπάρχουν φιλίες.
8: Οποιαδήποτε. Αυτό άλλο, συμφωνούμε απόλυτα.
7: Άρα η Ελλάδα διαχωρίζει.
6: Σήμερα η Πολωνία, θα αφήσετε να πω αυτά που θέλω να πω,
7: επειδή
6: είναι
7: σημαντικά.
6: Για τον πρωτογενή τομέα.
7: Βέβαια. Για τον πρωτογενή τομέα, τον έχω
6: το Α και το Ω.
7: Να τελειώσουμε με την Ουκρανία. Η Ελλάδα επομένως. Αυτό μόνο. Εγώ ρωτώ για την Ελλάδα, ρωτώ για την Ουκρανία και τα τάγματα Αζόφ. Η Ελλάδα να διαχωρίσει τη θέση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να σταματήσει να συνδράμει χθες, την Ουκρανία.
6: Χθες. Έτσι κι αλλιώς και ο Τραμπ έχει ελαστικοποιήσει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Γιατί μου το κάνω κι εγώ να πάρω φθηνό φυσικό αέριο? Γιατί να πληρώνεις, κυρία μου, εσύ, αγαπητή μου κυρία, 600% παραπάνω το φυσικό σου αέριο?
8: Γιατί νομοποιούμε τον δίκαιο του ισχυρού, κύριε Βελόπουλο.
6: Ποιο είναι αυτό?
8: Δηλαδή, άμα μπει η Ρωσία αύριο στην Μολδαβία.
6: Θα κάνεις πολιτική, βρε παιδί.
8: Συγγνώμη.
6: Πάλι με αν.
8: Με αν.
6: Πάλι με αν θα κάνεις πολιτική. Είδαμε τι έγινε στην Κύπρο.
8: Όχι, γράφεται με ιστορία.
6: Δεν σας είδα να έχετε την ίδια ευαισθησία, σας λέω,
8: γιατί?
6: Όταν δίναμε τα όπλα εκεί και τα στέλναμε στην Κύπρο.
8: Είχε ανάγκη από όπλα η Κύπρος.
6: Σοβαρά.
8: Είχε εισβολή.
6: Και την τελευταία σφαίρα είχε ανάγκη η Κύπρος.
8: Δέχεται
6: εισβολή. Για την Κύπρο
8: σήμερα
6: μιλάμε.
8: Για
6: την αδερφή μας Κύπρο μιλάμε.
8: Για την αδερφή μας Κύπρο στείλαμε
6: και την οποία ακόμα και τώρα οι τουρκικές κάνες είναι εκεί.
7: Όταν στείλαμε φρεγάτες,
6: θα φανεί στο τέλος της ιστορίας. Γύρισε πίσω φρεγάτες.
5: Να αλλάξουμε σελίδα.
6: Πάμε στην Πολωνία.
5: Όχι, όχι.
6: Μέσα στο κοινοβούλιο. Τους λέω, μην υπογράφετε τη Μερκοσούρ, δολοφονείτε το πρωτογενή τομέα, την αγροτική οικονομία, είναι γεμάτο φυτοφάρμακα. Αλλά τα είπαν στο ευρωπαϊκό λαϊκό. Στο ευρωπαϊκό
8: και αγρότες ακούω από τα λέγανε.
6: Ναι, ναι. Εμείς τα λέγαμε μες στη Βουλή όμως. Και σήμερα η Πολωνία λέει, σε έλεγχο που έγινε εισαγόμενο από την Μερκοσούρ, γεμάτη φυτοφάρμακα. Όπως τα τουρκικά προϊόντα που έχουν στην Ελλάδα. Αυτό που σου λέω.
7: Δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη αφού είναι γεμάτα φυτοφάρμακα.
6: Στέλνουν πουλερικά από τη Βραζιλία, Μερκοσούρ έκανε η Ούρσουλα.
8: Και κόβονται.
6: Τι κόβονται.
8: Περνάνε, πέρασε κανένα.
6: Περιμένετε, 80% σαλμονέλα.
8: Πέρασε κανένα.
6: Ποιοι τα πιάσανε? Εδώ είναι. Έγινε καταγγελία και τα πιάσανε. Αλλιώς τα πήραν στην αγορά. Αυτά που σας λέω είναι τα λέγαμε στην Βουλή.
7: Άρα
6: και
7: δεν γίνονται έλεγχοι, λέτε, στα προϊόντα που έρχονται από εκεί.
6: Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έπρεπε να κάνουμε συμφωνία. Έπρεπε να στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, παιδιά.
7: Κατά πλειοψηφία δεν μπορεί. Θα έχουμε
6: πείνα. Θα έχουμε πείνα, το λέω από το 19-20 και επιβεβαιώνομαι συνεχώς. Κλείσανε τα εργοστάσια ζάχαρης. Και η Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία θα κλείσει. Μην κοροϊδευόμαστε. Νέα Δημοκρατία θα βάλει τα φόπλακα. Όχι ο Μητσοτάκης, η προηγούμενη Νέα Δημοκρατία. Έκλεισε 5-6 εργοστάσια. Ζαχαρότερη φλαϊβόρια Ελλάδα. Η Λάρισα, η Μαφία, η Καβάλα. Τρώγαν ψωμί αγρότες. Τα κλείνουν γιατί έδωσε εντολή η Γαλλία και η Γερμανία. Και τώρα κάνουμε εισαγωγές εκατομμυρίων τόνων ή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων σε ζάχαρη. Μάλιστα. Αυτά που λέω έχει χρόνια.
8: Οι διαπιστώσεις είναι καλές.
6: Πήγα στην Ιταλία.
8: Προτάσεις έχετε?
6: Περίμενα.
8: Ναι, περίμενα.
6: Πρόταση πρώτη.
8: Πρόταση.
6: Κύπη Εύρου. Το έχω πει στη Βουλή το 19-20. Μόσχοβα δεν
8: μπορούσα. Κύπη Εύρου.
6: Τι είχα πει? Έλεγχος ποιοτικός των τουρκικών ομοειδών προϊόντων, οπωροκεπευτικών κτλ. Που έρχονται από την Τουρκία. Θα φύγουν όλα πίσω, παιδιά. Είναι γεμάτα με φυτοφάρμακα και περνούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Το κάνανε κανένα δύο φορές, στη Λαμπίση του σταμάτησαν. Μπερνούν οι Τούρκοι τα προϊόντα τους. Δεύτερον, πήγα στην Ιταλία, εσκάτος για δουλειά. Έτσι. Και πάω σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπω λάδι. Ελληνικό. Από κάτω ελληνικό. Mm-hmm. Με την Ιταλία βάζουν, από κάτω λέει ελληνική πρόλευση. Πού είναι η Ελλάδα να κάνει καταγγελία την Ιταλία? Μια καταγγελία. Για ανώθευση του λαδιού.
8: Εγώ πάω στο λαδιού.
6: Το παίρνουν στα πιτιοφόρα.
8: Για ό,τι και λάδι είδα Ελλάδα.
6: Το παίρνουν στα πιτιοφόρα. Μίλησε για ό,τι και το χάσαμε στον καλάδι.

0: Ας το λένε άσπρο γιαούρτι αυτοί. Να μην το λένε τη φέτα. Δεν κάνουμε αγώνα για τα βασικά μας. Πήγα σε ένα εινοποιείο, το καλύτερο της Ελλάδας, έχω πάθει σοκ. Πάνω στο αμύντιο. Στον κύριο Ιατρίδη. Ένα κελάρι τεράστιο με κρασιά και άκουγε του ανθρώπου εκεί να έχουν παράπονα από την πολιτεία, ρε παιδί μου, γενικά, όχι μόνο αυτή. Εξαιρετικό κελάρι. Το καλύτερο κρασί που έχω πιει, όπως οι πολλά καλά κρασιά, υπάρχουν στην Ελλάδα, στην ΕΜΕΑ. Δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος, ρε παιδιά. Δεν του στηρίζουν στο μπραντάρισμα των προϊόντων. Αυτό είναι υπεραξία. Όταν ένα προϊόν το πουλάω 10 και πότε πουλήσω 50, και είναι υπεραξία.
1: Και η πολύ καλή δουλειά που γίνεται με το κτήμα Α εκεί στις περιοχές σας.
0: Εκεί αυτό σου λέω.
1: Εξαιρετική.
0: Μα εκεί σου λέω. Ιατρίδης, κτήμα Α.
1: Ο κύριος Ιατρίδης τον έχω γνωρίσει και προσωπικά.
0: Εξαιρετικό κράτη.
1: Εξαιρετικό.
2: Σε αυτό οι Ιταλοί κάνουν φοβερή δουλειά.
0: Ιταλοί είναι μαφιόζοι κλέφτες.
1: Στο κτήμα Α και το κτήμα. Και η ΕΜΕΑ δεν υπάρχει.
0: Ακούστε λίγο. Το θέμα του λαδιού στην Ιταλία έχει σχέση με την Μαντρακάτα.
1: Ναι.
0: Ψάξτε το λίγο.
3: Ναι, πάντως το λάδι
1: λοιπόν,
3: το ξαναλέω.
1: Να αλλάξουμε λίγο σε
0: φορέλαια, αν θέλει. Ας πιάσα πολλές φορές τους μαφιώσεις στην Ιταλία. Αλλά η Ελλάς ούτε μία καταγγελία.
3: Το αγοράζουν κανονικότατα από τους Έλληνες παραγωγούς.
0: 4 κιλό, 4 το λίτρο.
3: Πόσο το πουλάνε.
0: Με δώσε θέλω. Πού το κράτος. Και πέντε. Πού το κράτος. Μισό λεπτό να σου κάνει, σε βοηθήσει εσένα τον Έλληνο παραγωγό, να μαζευτείτε 50% άνθρωποι, να κάνετε τυποποίηση και βαστήριο, σου δώσετε την προοπτική. Όχι μόνο το κεφάλαιο, όχι μόνο του πλουτοκράτε, όχι μόνο του γεωκτήμονε. Όχι μόνο τις πολυεθνικές, το γαλακτοκομικό προϊόν να στηρίζεις, να στηρίξεις τον απλό κτηνοτρόπο.
2: Πάμε τώρα, το κλείσαμε αυτό σιγά.
1: Ωραία, να αλλάξουμε σε λίγα.
2: Εγώ θα γίνω δυσάρεστος.
1: Πάμε λίγο στην πολιτική μας.
2: Θα γίνω δυσάρεστος. Λοιπόν,
0: ο Μόσχα μας είναι δυσάρεστος. Έχεις και φιλορωσικό, έχεις.
2: Όλα δικά μας τα λεφτά.
0: Έχεις και φιλορωσικό επίδεντο, Μόσχοβα.
2: Ο ποταμός.
0: Και πού είσαι, ρε.
2: Δικά μας ήταν, δεν ξέρω.
0: Γιατί
2: τώρα είσαι που
0: δεν σε βλέπω ζωηρό.
2: Τώρα είσαι που
0: δεν
1: είναι από την αριστερή όχθη του Αρμάτ.
0: Λίγο στον εαυτό μου. Και σε εσά κάποια πράγματα. Mm-hmm. Έχω πει δεν υπάρχουν φίλοι. Ούτε οι Κινέζοι είναι φίλοι μας, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Αμερικανοί.
2: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Συμφέροντα, τελεία.
0: Το είδαμε πολλές φορές και οι Ρώσοι μας πούλησαν και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί. Όλοι μας πούλησαν όταν δεν μας χρειάστηκαν.
2: Σωστό.
0: Όσο μας χρειαζόταν, μας βάζαν μπροστά.
1: Έτσι είναι η ιστορία. Θα συνεργαστείτε με τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Θέμα να πάμε στην πολιτική, ρε παιδιά. Είναι μία και μισή.
0: Είπαμε να το λαφρύνουμε, να το παραξύλωσουμε.
2: Όχι, εγώ θέλω να πάω σε κάτι πιο δυσάρεστο. Λοιπόν, σας κατηγορούν και οι συγγενείς των θυμάτων. Τον Τεμπάκου, τον κύριο Πλακιά, που λένε για τα ξυλόλια που είπε ο Βελόπουλος στη Βουλή. Θέλω μια απάντηση, γιατί ξεκίνησα η πολιτική.
0: Δεν θέλω να μιλήσω για τον Πλακιά.
2: Γιατί?
0: Δεν θέλω να μιλήσω για τον Πλακιά και για κανένα συγγενή. Έχω εισπράξει μια αγωγή 320.000 ευρώ για τον κάθε κύριο Πλακιά, ο οποίος είναι αχάριστος και αγνώμονας, το λεύτερος. 320.000 σε έπραξα αγωγή εγώ. Γιατί είπα τα ονόματα των εμπλεκομένων στη σύμβαση 717 στη Βουλή. 320.000 ευρώ. Και το έκανα για πολιτικούς λόγους. Σοβαρό λόγο είναι, μωρέ. Δεν τρέπονται λίγο.
2: Ξυλόλιο.
0: Δεν λέω για τον Πλακιά, γενικά το λέω εγώ.
2: Έτσι.
0: Δεν θέλω να ευχαριστώ από κανέναν. Αλλά δεν υπήρχα εγώ, τα χημικά εγκάβματα και η ιστορία με τα βίντεο που διαγράφησα δεν θα βγαίναν ποτέ. Εγώ τα βρήκα τα βίντεο που διαγράφησα. Και πάει να ακυρώσει ο κάθε ένας τα βίντεο που διαγράφησαν. Σε παρακαλώ, ας το δω. Όταν καταλαγιάσει η ιστορία σε ένα-δύο χρόνια, θα γράψω ένα ωραίο βιβλίο. Για το ρόλο πολλών στην ιστορία αυτή. Πολύ ωραίο βιβλίο. Θα είναι γύρω στις 70 σελίδες.
1: Υπονοείται ότι έχουν παιχτεί παιχνίδια, κύριε.
0: Πολλά παιδιά.
2: Πολιτικών
0: πολλά.
2: Και συγγενών.
0: Και πολιτικών.
1: Στην πλάτη.
3: Και
1: στην πλάτη.
3: Συγγνώμη.
1: Στην πλάτη.
2: Υπήρχε ξυλόλιο.
0: Δηλαδή.
2: Ξυλόλιο υπήρχε, δεν μου απαντάτε.
0: Ω παιδιά, εγώ είδα μια πυρόσφαιρα, μια έκρηξη.
2: Εξηγήθηκε με τα έλαια σιλικόνη. Θεωρητικά από αυτό μαθαίνουμε, διαβάζουμε.
0: Πού εξηγήθηκε αυτό.
2: Στις εκθέσεις.
0: Τρίτη, διαβάζει καλά.
2: Πόσο, διάβασα, ναι.
0: Μέσα έκθεση ότι βρέθηκε το χημείο του κράτους και ξυλόλιο.
2: Το ξυλόλιο βρίσκεται παντού.
0: Ποιο το είπε αυτό,
2: Ποιοι ειδικοί. Πού έκαναν τις εκθέσεις.
0: Και εγώ μέσα με 200 ειδικούς.
2: Ναι, και.
0: Τέτοια συσσόρευση ξυλολίου μετά από μήνες δεν υπάρχει πιθανότητα.
2: Άρα επιμένετε ότι υπήρχε ξυλόλιο.
0: Υπήρχε κριτικό καύσιμο, ρε παιδιά.
2: Εγώ είδαμε βίντεο που είχε μέσα. Παράνομο φορτίο, δεν είπατε. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι βίντεο είδες εσύ.
2: Το βίντεο αυτά που έδωσε στη δημοσιότητα και ο Καπερνάρο.
0: Τι εύπιστο άνθρωπο είσαι, ρε.
2: Είμαι καλό προαίρετο.
0: Πώ βρίσκονται τα βίντεο, τα ζητάει πρωθυπουργό στα βίντεο,
2: Ήταν πλαστό.
0: Βεβαιότατα.
2: Είναι
0: μα
2: πλαστό.
0: Βίντεο είναι.
2: Το
0: δεν
2: βίντεο
0: είναι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Το λέει η έκθεση, η Διεύθυνση Εγκληματολογικού Ελέγχου της Αστυνομίας. Τα βίντεο Καπερνάρου είναι κανονικά, αλλά δεν είναι από την ημερομηνία τη συγκεκριμένη.
2: Ότι δύναται να παραποιηθεί η ημερομηνία, αν θυμάμαι καλά, λέει.
0: Όχι, δεν λέει.
2: Διαγράφησαν
0: τα βίντεο εκείνη τη βραδιά, λέει.
2: Και πάει, τα ανέκτησε. Τα έχει κρατήσει ο
0: Δεν μπορεί να ανακτήσει. Αυτό λέει. Δεν τα ανέκτησαν.
2: Άρα τι, τα στήσανε. Στημένα βίντεο είναι πλαστά, είναι τα βίντεο που είδαμε.
0: Εντάξει, τα βρήκα στον κάτω απορριμμάτων, ξέρω εγώ.
2: Η ημερομηνία που λέει.
0: Τώρα σοβαρολογείτε. 28 Φεβρουαρίου δεν υπάρχει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικού Ελέγχου. Εγώ την κατέθεσα την απόρριτη έκθεση στη Βουλή. Τι είναι αυτά που λέτε, εμένα τα λέτε αυτά.
2: Άρα
0: ο Πλακιάς μπορεί να λέει τι θέλει. Άρα ο κάθε Πλακιάς.
2: Καλά, δεν λέω.
0: Εγώ ούτε κόμμα έχω κάνει πάνω στα τέμπη, ούτε τίποτα.

0: Έχασα ένα φίλο εκεί μέσα. Έτσι.
1: Το ξέρουμε.
2: Και ο κύριος Πλακιάς.
0: Μισό λεπτό. 30 χρόνια φίλος μου ήταν, έτσι. Έχασα τα παιδιά του, συμπάκιο συμπονώ. Για 57 συγγενείς αγωνιστικά κι εγώ. Όχι για έναν.
1: Ναι.
0: Έχασα τον φίλο μου 30 χρόνια. Ο υποψήφιός μου, ο διευθυντής μου στην Καβάλα, έχασε δυο. Το είπα ποτέ εγώ στις τηλεοράσεις. Δεν το έκανα γι' αυτό. Το έκανα γιατί εξοργίστηκα με την κυβέρνηση που από την πρώτη μέρα πήγα να τα πάω σε όλα και πέρα. Και άρχισα να το ψάχνω. Δεν είναι το πρωτόκολλο, λέει άλλα πράγματα, ρε παιδιά. Διάβασα το πρωτόκολλο.
1: Σήμερα.
0: Το πρωτόκολλο έλεγε άλλα πράγματα για τα τέμπη.
1: Αντιμετωπίστηκε ως τροχαίο, λέτε.
0: Ακριβώς. Ούτε καν στο τροχαίο. Ναι. Στο τροχαίο βάζουν κορδέλες, ερευνούν εκεί το κλιματολογικό, βλέπουν τι έχει γίνει.
1: Το μπάζωμα είναι ένα κομμάτι. Το ξυλόλιο, εσείς σημαίνετε ότι σήμερα υπάρχει ξυλόλιο.
0: Όχι, Παναγία μου, βοηθά. Το χειμώνα του Κράτους το λέει.
1: Εσείς τι λέτε, αφήστε.
0: Κι άλλες 5-6 γνωματεύσεις και πραγματικά.
1: Επιμένετε ότι υπήρχε ξυλόλιο. Ότι
0: εγώ είδα μια έκρηξη.
1: Φορτίο,
0: αν μου πει η έκρηξη από τι μπορεί να προκύψει, ναι.
1: Εγώ θα σου πω.
2: Να αλλάξουμε
0: τη ζωή. Η Siemens, η αδελφή εταιρεία τη Νέα Δημοκρατία, η Siemens, η αδελφή εταιρεία τη Νέα Δημοκρατία, η Siemens, λέει ότι δεν γίνεται έκρηξη από το σιλικόνι.
2: Κάποιοι λένε ότι γίνεται.
0: Ποιο, όχι.
2: Σας
0: λέω ότι λέει εταιρεία.
2: Λοιπόν, για να μην κάνουμε
0: εταιρεία, τι λέει που είναι αδερφή τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Εσείς εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη. Λόγω Siemens
0: το λέω, στο Κοράκου.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Έτσι που έφυγε ένα βράδυ.
2: Ναι. Εσείς εμπιστεύεστε ότι η δικαιοσύνη θα καταλήξει στην αλήθεια σε αυτό.
0: Κύριε Μόσκοβα. Αν θε να μιλήσουμε για τα τέμπη μόνο.
1: Όχι,
0: να κάτσω άλλη μια ώρα εδώ.
1: 5 λεπτά μιλάμε για τα τέμπη.
2: Όχι, εγώ μια ώρα που έκανα από αφορά στη δικαιοσύνη.
0: Τα κλήρωσα ακριβά εγώ. 320 χιλιάρικα αγωγή. Έτσι. Και δεν θέλω να πω περισσότερο στο θέμα αυτό. Θα μιλήσω μετά από κάποια στιγμή όταν καταλαγιάσουν τα πράγματα. Και έχω να πω πολλά, πίστεψέ με. Όπως για τις υποκλοπές έχω να πω πολλά. Γιατί και γνωρίζω και ακούω και βλέπω πολλά. Στην πορεία θα ακουστούν πολλά για τις υποκλοπές. Πολλά, όσα δεν φαντάζεστε.
1: Τι εννοείται, κύριε Βελόπουλε.
0: Εγώ ξέρω ότι σε ένα δωμάτιο. Αγαπητέ μου, κύριε Πατρόφιλο. Ξέρω ότι σε ένα δωμάτιο ήταν άνθρωπος του Μαξίμου, ήταν ο Ντίλιαν. Και 2-3 ακόμα κατηγορούμενοι, και τους έλεγε ο άνθρωπος του Μαξίμου τι πρέπει να πούν ακριβώς. Και εμείς δεν χωριούνται, θα είναι λυμμένα αυτό, μην το λες, εκείνο μην το λες, το άλλο μην το λες.
1: Σε ένα δωμάτιο.
0: Σε ένα δωμάτιο.
1: Εσείς
0: παρουσία 6 ανθρώπων.
1: Εσείς το ξέρετε.
0: Ξέρω πολλά. Και θα πούμε περισσότερα στην πορεία.
1: Δηλαδή, καταγγέλλεται τώρα ότι ήταν
0: εγώ
1: μια εντολή.
0: Το έχω πει και στη Βουλή αυτό. Γονατιστός παρακαλούσε να μην μιλήσει ο Ντίλιαν. Ο συγκεκριμένος του Μαξίμου.
1: Ποιος?
0: Γονατιστός.
1: Ποιος ήταν αυτό?
0: Ένα ευθέτο χρόνο.
1: Είναι σήμερα στο Μαξίμου.
0: Ένα ευθέτο χρόνο.
1: Είναι σήμερα στο Μαξίμου.
0: Δεν θα πάρετε την. Όσο και να πιέζετε, απάντηση. Δεν θα πάρετε.
1: Ναι, αλλά αυτό που λέτε τώρα είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
0: Το έχω πει και με στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και ακούμε και βλέπω.
2: Τι ακούτε? Τη δικαιοσύνη
1: έχετε
2: δεν εμπιστεύεται.
1: Έχετε, δηλαδή, απόδειξη, έχετε δηλαδή απόδειξη.
0: Σας είπα, ότι όλα θα βγουν στην πορεία όταν πρέπει να βγουν και όταν είμαι βέβαιος 100%. Γιατί άνθρωποι είμαστε και χαντάκια υπάρχουν και οικογένειες έχουμε.
1: Τι εννοείτε τώρα, χαντάκια?
0: Εσείς, εγώ βλέπω ξαφνικά ότι εξαφανίζονται άνθρωποι. Για τα τέμπη λέει ο φίλος μου, αλλά δύο εξαφανίστηκαν, εξαϊλώθηκαν. Έτσι. Ένας κάπου στο Σούνιο, ένας κάπου αλλού. Περίεργα πράγματα. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με μυστικές υπηρεσίες. Όταν έχεις να κάνεις με μυστικές υπηρεσίες, τα πράγματα περιπλέκονται. Και περιμένω από τους νομικούς μου, γιατί εκεί βασίζομαι εγώ, και τον κύριο Μαντά και άλλους νομικούς, να με βοηθήσουν για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τελειώσει αυτή η ιστορία.
2: Θα δεχτείτε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για το θέμα των τεμπών και της υποκλοπής?
1: Δεν
2: εμπιστεύεστε?
1: Εμπιστεύεστε?
0: Όχι, δεν εμπιστεύομαι. Εγώ ήμουν στο δικαστήριο κατά τέτοια τα βίντεο και εσείς δεν ήσασταν. Να βλέπεις την πρόεδρο να τρέμει.
1: Την?
0: Την πρόεδρο να τρέμει σαν το ψάρι. Να φοβάται, φοβισμένη, να μπαίνει, να βγαίνει, τρομοκρατημένη. Και μια εισαγγελέας, ρε παιδιά, απίστευτη. Ατάραχη εκεί. Έλειπε στις δύο γυναίκες, οι κακομοίρες, πρωτοδίκες. Έλειπε στη μία εκεί, ατάραχη, και η άλλη να τρέμει σαν το ψάρι. Να λιποθυμάει, να φεύγει.
1: Λοιπόν, λέτε μετά για τις υποκλοπές, λέτε μετά τι επιτόπιο.
0: Όχι, για τα βίντεο, για
1: τα βίντεο.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα ένταση στην Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ή Παϊράν στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις αμερικανικές δυνάμεις για παραβίαση της εγχειρίας, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησαν ιρανικά πλοία και πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Παράλληλα, προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές κατά του Ιράν. Όπως είπε, θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Συνεχίζονται στο μεταξύ σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι. Να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόσθεσε ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Η ομιλία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχος και ηρέμος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μάχη για τη ζωή του δίνει στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού το 12χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε με πατίνι στον ασπρόπυργο. Σε ριζικές αλλαγές του καθεστώτος χρήσης των ηλεκτρονικών πατινιών φαίνεται πως προσανατολίζεται η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα, η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη νότιοι, 2 με 3 αποφόροι, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας.

κάποιοι θέλουν να λείπουν το Σεπτέμβριο. Μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές. Άρα οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι πρώτοι στις επάλξεις. Μην κοπούνε τώρα τζάμπα οι άδειες. Κρίμα θα είναι. Να τα κανονίσουμε από τώρα. Οκτώβριο θα πάει με τις μετάξεις εκλογές. Δεν γίνεται να λείπουμε. Δώσε ο Ποπό Μαρία, γιατί μάλλον έτσι θα γυρνάνε από τις άδειες. Θα έχουν πάει να πούμε σε κάνα νησί ή στη Χαλκιδική εδώ πέρα, σε κάνα γλέντι, και θα πέφτουν τα τηλέφωνα. Γύρνα πίσω, πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Στα έλεγα, αλλά δεν με άκουγες. Και θα ακούγεται από πίσω αυτό το τραγούδι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά βάζει ο πληθωρισμός που εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση, καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως τόνισε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Όσο και αν η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει την αλήθεια, η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο. Ταυτίζεται με την εξυπηρέτηση των καρτέλ των ολιγαρχών και των πλουταρχών. Το ονοματεπώνυμο αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα για πολιτικό τυχοδοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Νέα ένταση στην Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ Ιράν στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Αμερικανικές δυνάμεις για παραβίαση της εγκεχηρίας, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησαν ιρανικά πλοία και πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις επιλές κατά του Ιράν. Μεταξύ συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Συναγερμός έχει σημάνει σε τράπεζα της πόλης Σίντζικ στη Δυτική Γερμανία, καθώς είναι σε εξέλιξη περιστατικό ομηρίας, όπως μεταδίδουν τα γερμανικά δίκτυα. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η τράπεζα έχει αποκλειστεί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα, η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς. Τοπικές βροχές στην Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
5: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο, ναι.
12: Είσαι και παραμένεις.
5: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ.
12: Ναι.
5: Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε
12: εσύ
5: θα σου κάνω
12: πω
5: την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
12: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρομπέτικου που συγκινεί.
5: Η απλότητα,
12: ναι.
5: Η απλότητα.
12: Αυτό.
5: Αυτό μετράει και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Γρυπάρη. Καλησπέρα κύριε Γρυπάρη.
14: Καλησπέρα Γρηγόρη.
13: Τι κάνετε, πώς είστε?
14: Χαίρομαι που τα λέμε. Καλά. Να Αθήνα είμαι.
13: Κύριε Εμμανουήλ, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι έχει ανοίξει ένα θέμα με εσάς, γιατί βγάλατε ένα τραγούδι, τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, όπου κάνετε ας πούμε έτσι μια πλάκα, εγώ σαν πλάκα το είχα πάρει, αλλά βλέπω ότι κάποιοι κινούνται τώρα νομικά απέναντί σας. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
14: Ναι, καταρχήν εντάξει, Μάνος προτιμώ το μικρό, εντάξει, Εμμανουήλ είναι ταυτότητα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο, Γρηγόρη, οτιδήποτε κι αν λέμε, να θεωρείται πλέον ρατσιστικό. Συγκεκριμένα έγινε μια ανώνυμη καταγγελία από κάποιον ο οποίος, επειδή μίλησα και με πολλούς YouTubers και με πολλά άτομα του κύκλου σας, έχω μάθει ότι έχει κάνει πολλές καταγγελίες σε ό,τι λέγεται αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έκανε μια καταγγελία στην αστυνομία επειδή ανέβασα το 2023 το βίντεο στο YouTube, το οποίο λέγεται «Ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας Parody», και το οποίο αναφέρω κιόλας ότι είναι παροδία. Και ο οποίος είναι παραποίηση του ύμνου της Νέας Δημοκρατίας φυσικά και που έχει καθαρά σατυρικό περιεχόμενο. Και το αναφέρω κιόλας. Δηλαδή ξεκινάει με το «Σε περιμένω να έρθεις και πάλι» και στη συνέχεια περιγράφει την κατάσταση που είμαστε σήμερα χωρίς να κάνει οποιαδήποτε ρατσιστική ή προσβλητική ας πούμε αναφορά.
13: Ναι.
14: Μπορεί να λέει ας πούμε «Ζήτω για παράδειγμα οι Πακιστανοί, ζήτω οι ΛΟΑΤΚΙ», το λέει με άλλο τρόπο και με καλούν για προκαταρκτική, διότι ο ύμνος αυτός της Νέας Δημοκρατίας έχει στο όνομα Πακιστανή, έχει το πρώτο συνθετικό. Επειδή ανέφερα ακριβώς αυτή τη λέξη μέσα στον ύμνο.
13: Ένα λεπτό. Κύριε Μάνο, ένα λεπτό. Ποιος αρχικά σας καλεί, έχει κάνει μήνυση ένας άνθρωπος ανώνυμα και σας καλεί το ελληνικό κράτος?
14: Έχει κάνει ανώνυμα, βλέπω το όνομά του, αλλά δεν ξέρω αν νομικά στέκει να το πω στον αέρα. Γιατί
13: όχι, δεν θέλουμε να πείτε το όνομά του στον αέρα. Θέλω να καταλάβω ποιος σας καλεί, ο ίδιος σας καλεί ή κάποια υπηρεσία.
14: Με καλεί, από ό,τι βλέπω, αντιεισαγγελέας πρωτοδικών εδώ πέρα για προκαταρκτική. Και θα πάω να καταθέσω, δηλαδή έχω ετοιμάσει την απολογία μου, να καταθέσω την άλλη εβδομάδα. Δεν έχει οριστεί ακόμα να έχει σχηματιστεί δικογραφία να πάει για δικάσιμο, αλλά είναι προκαταρκτική αυτό.
13: Κατάλαβα. Οπότε σας ζητάνε να εξηγήσετε για ποιο λόγο βγάλατε αυτό το τραγούδι ή γιατί αναφέρετε μέσα, ας πούμε, αυτή τη φράση.
14: Η συγκεκριμένη φράση αναφέρεται ότι είναι, λέει, συνθήματα, λέει, μίσους και ρατσισμού κατά των αλλοδαπών. Και λέει συγκεκριμένα αυτό που ανέφερα και πριν, ότι στο όνομα Πακιστανή το πρώτο συνθητικό είναι πάκι, είναι τα τέσσερα γράμματα, εν πάση περιπτώσει.
13: Δηλαδή, από όλη αυτή την καταγγελία σας καλούν επειδή μέσα στο τραγούδι αναφέρεται από τη λέξη Πακιστανός τη φράση πάκι.
14: Ναι, για το πρώτο συνθητικό.
13: Για το πρώτο συνθετικό σας καλούν και σας ζητάνε τι, δηλαδή να θεωρείτε αυτό ρατσιστικό?
14: Ναι, ακριβώς αυτό. Μέσα στο μεταξύ στο τρέλερ λέω φυσικά έχω κάνει ένα μοντάζ και έχω βάλει ας πούμε διάφορα δημοσιεύματα όλων των ΜΜΕ από όλους τους χώρους που λένε για την κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω βάλει, ας πούμε, και τη φράση του Ανδρουλάκη που έχει πει «Έχει ανάγκη χώρα μετανάστες», που το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, στην Κρήτη σε μια ομιλία του. Έχω βάλει διάφορα από την περίπτωση. Και έχω βάλει, αλλά το κυρίως θέμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι, δηλαδή, είναι ένα σατυρικό μουσικό κομμάτι, παροδία, που να περιγράφει τη σημερινή κατάσταση. Δεν έχει καμία προσβλητική φράση προς οποιαδήποτε, ας το πούμε, μειονοτική ομάδα.
13: Δηλαδή, τι σας λένε, ότι δεν επιτρέπεται να πει κάποιος τους Πακιστανούς πακί? Θεωρείται, ναι, δηλαδή, λέει, υποτιμητικό, ρατσιστικό?
14: Ναι, ναι, σύνθημα λέει μίσους και ρατσισμό κατά των Αλαδαπών. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, διενεργείται προκαταρκτική. Και θα πάω εγώ να καταθέσω, και το μεταξύ έχουμε και μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Δηλαδή, για οποιονδήποτε πάει και κάνει καταγγελία θα πρέπει να πηγαίνω, έρχομαι? Γιατί ο κόσμος με ξέρει, έτσι, έχω κανάλι στο YouTube με το όνομά μου, Μάνος Γρυπάρης. Με γνωρίζουν, δηλαδή, για την οποιαδήποτε καταγγελία θα γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί το τελικό στάδιο είναι το να γίνουμε σαν την Αγγλία με τον Κιρ Στάρμερ, που κατάφερε σε ένα χρόνο να κάνει 12.000 συλλήψεις, επειδή ο κόσμος διαμαρτύρεται για την παράνομη μετανάστευση. Δηλαδή, διαμαρτύρεσε για κάτι που είναι παράνομο και για το οποίο η χώρα σου δεν κάνει τίποτα. Και όπως είχε πει και ο Μανώλης Κοτάκης, η παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας πρέπει να είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πλέον. Έτσι, ο δημοσιογράφος από την ΕΣΠΙΑ, ναι, γιατί δεν ξέρουμε και πώς είναι, δεν μας λένε κιόλας.
13: Ναι.
14: Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να γίνουμε Αγγλία, να διαμαρτυρόμαστε και να μπαίνουν στα σπίτια μας να μας συλλαμβάνουν. Όπως είχαν κάνει και με τον κύριο που είχε κάνει, θυμάστε, στη Θεσσαλονίκη.
13: Ωραία, ναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα το συζητήσουμε, ναι, και αυτό, και για τους Κοτάκηδες και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρουν ό,τι αναφέρουν, θα πούμε την άποψή μας. Θέλω να καταλάβω λίγο κάτι. Δηλαδή, εγώ που είμαι Έλληνας.
14: Ναι.
13: Ωραία. Άμα κάποιος με αναφέρει Γκρέκο, τι θα θεωρήσω, ότι είναι, ναι, ρατσιστής?
14: Έλαντε ή Έλλην.
13: Έλλην. Άμα με πει κάποιος Έλλην, δηλαδή τι θα πω, με βρίζει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως αυτό προέρχεται όντως από τη Βρετανία που αναφέρατε, γιατί θεωρώ ότι παλαιότερα και θυμάμαι είχε συνδεθεί αυτή η λέξη έτσι λίγο υποτιμητικά για κάποιους ανθρώπους στην Βρετανία όμως, όχι στην Ελλάδα.
14: Ακριβώς, στην Βρετανία.
13: Δηλαδή, μας νοιάζει τι κάνουν στην Βρετανία. Εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, άμα κάποιος με πει εμένα, πες ότι έρχεται ένας Πακιστανός και με λέει ρε Γκρέκο. Γκρέκο.
14: Έλλην. Ή Έλλην. Να σου κόψει το μυτό.
13: Ναι, δηλαδή, τι θα υπάρχει αυτή η νομοθεσία για ρατσιστική ρητορική, η αντιρατσιστική νόμη και όλα αυτά?
14: Είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης θέλει να γίνουμε Βρετανία. Εκεί έχουμε φτάσει. Στον άρχονται και στο τέλος θα μας συλλαμβάνουν κατευθείαν, ας πούμε.
13: Μα δεν μπορώ να καταλάβω πώς προσβάλλεται η προσωπικότητα ενός Πακιστανού αν χρησιμοποιήσουμε τη φράση Πάκι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια. Δεν μπορώ. Άμα μπορείτε εσείς κάπως στο μυαλό σας να το εξηγήσετε γιατί, για ποιο λόγο σας έχουν καλέσει, θα μου ανοίγατε τα μάτια. Δεν ήξερα ότι δηλαδή υπάρχει αυτή η νομοθεσία που καλύπτει το Πάκι με τον αντιρατσιστικό νόμο.
14: Πλέον με τον αντιρατσιστικό νόμο, οτιδήποτε μπορεί να θεωρείται ότι βγάζει νόημα ρατσιστικό, σε καλούν κατευθείαν. Και έχω και μια δεύτερη υπόθεση, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να την αναφέρω.
13: Σ' ακούω, ναι, πες μου,
14: λοιπόν,
13: ό,τι θέλεις πες.
14: Υπάρχει λοιπόν μια υπόθεση, κάπως το 2023 είχε γίνει ένα φεστιβάλ στον Ταύρο, το οποίο ήταν κατά της βίας ενάντια σε μετανάστες, ενάντια σε ΛΟΑΤΚΙ, υπέρ δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ, μέχρι εδώ ακούγονται όλα καλά. Και μέσα λοιπόν σε αυτό σε αυτή την εκδήλωση που ήταν στο Δήμο του Ταύρου, είχε λέει και ένα drag queen show για παιδιά. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε? Μία ΜΚΟ έκανε καταγγελία, γιατί βγήκε ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, γνωστού, ας το πούμε, συστημικού μέσου, τον ξέρει όλος ο κόσμος, ο οποίος έγραψε στο Twitter, βάλτε και ένα στήλο να κάνουν strip show, δεν θυμάμαι καλά πώς το είχε πει.
13: Ναι.
14: Για αυτό το λόγο λοιπόν κάνει καταγγελία μία ΜΚΟ, πηγαίνει αυτό στο τμήμα αντιρατσιστικής βίας, σχηματίζονται τοκογραφία εις βάρος του, και εκεί που τυχαία αυτός ο αστυνομικός από το τμήμα αντιρατσιστικής βίας έψαχνε online στο ίντερνετ να βρει τι άλλο έχει γραφτεί, ρε παιδιά, για αυτή την υπόθεση, πάει και βρίσκει βίντεο μου, στο οποίο τι λέω? Λέω ότι αυτό το πράγμα, το να γίνεται drag queen show για παιδιά, καταρχήν είναι παράνομο, έτσι, γιατί μιλάμε για σεξουαλικό περιεχόμενο σε νέους και θα έπρεπε άμεσα να είχε επέμβει η αστυνομία. Και αντί να γίνει αυτό λοιπόν, με καλούνε, μάλλον όχι, δεν με καλέσανε, θα σου πω τι έγινε, μπήκα και εγώ στη δικογραφία, γιατί είπα στο βίντεο μου το να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για παιδιά, όχι εννοώντας την εκδήλωση, που καλώς μια εκδήλωση είναι κατά της βίας σε οποιαδήποτε μηνωτική ομάδα, έτσι, γιατί όλοι είμαστε κατά της βίας. Λοιπόν, και με καλούνε επειδή είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Τι συνέβη όμως εκείνη την ημέρα? Όντως κάποιοι που βλέπανε το κανάλι μου ή δεν ξέρω, μπορεί να το είδανε και από αλλού, γιατί αυτό κυκλοφορούσε σε όλα τα social media. Εμφανιστήκανε στο Σαββατοκύριακο κατά μία βραδινή ώρα κάποια άτομα τα οποία από ό,τι βλέπω από τη δικογραφία, ένα άτομο από τη Χρυσή Αυγή, και, και περάσανε 20 ναρκικοί με μηχανάκια και έπεσε ξύλο μεταξύ τους. Και κατηγορούμε τώρα εγώ, που έχω κάθε συνταγματικό δικαίωμα να πω δημόσια ότι να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρομα, ενώ όντως προφανώς το drag queen show για παιδιά, θα μπω στη δικογραφία εγώ, γιατί υποτίθεται ότι έκανα παρακίνηση βίας. Τι, το ότι είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε, που είναι κάθε Έλληνα πολίτη συνταγματικό δικαίωμα, μιλάμε για την απόλυτη παράνοια.
13: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά είναι δύο ξεχωριστά θέματα αυτά. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα, γιατί θέλω λίγο να ολοκληρώσουμε το πρώτο ζήτημα.
14: Ναι.
13: Γιατί διαβάζω τον αντιρατσιστικό νόμο. Αντιρατσιστικός νόμος στην Ελλάδα, ο νόμος 4285 του 2014, που του τροποποίησε τον παλαιότερο νόμο 927 του 1979, έχει συγκεκριμένα άρθρα. Το άρθρο 1 λέει: δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, που τιμωρείται όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή μέσω του τύπου και του διαδικτύου, υποκινεί, προκαλεί ή προτρέπει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά ατόμων ή ομάδων με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Προϋπόθεση: η συμπεριφορά αυτή πρέπει να εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή να απειλεί τη ζωή και την ελευθερία. Ωραία. Το άρθρο 1 λοιπόν, ίσως να θεωρείται σχετικό με αυτό που λέτε και για το οποίο σας κατηγορούν και για το drag queen show σε παιδιά. Γιατί μπορώ να πω ότι είστε άτυχος και μπορείτε όμως να αποδείξετε ότι εσείς δεν έχετε καμία σχέση με αυτό που έγινε ανάμεσα στους αναρχικούς και στους χρυσαυγίτες όπως περιγράψατε.
14: Ναι, προφανώς. Εγώ είπα στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί για το έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για μικρά παιδιά. Είναι παράνομο να εκθέτεις μικρά παιδιά σε σεξουαλικό περιεχόμενο.
13: Καταλαβαίνω και μπορείτε να πάτε στην ουσία και πιστεύω ότι θα δοθείτε. Δεν θεωρώ ότι θα σας τρέξουν. Τώρα απλά είναι άτυχο αυτό που συνέβη και με αυτές τις δύο ομάδες που πλακωθήκανε μεταξύ τους. Όσο για το άλλο που αναφέρατε στην αρχή, το άρθρο 2 του αντιρατσιστικού λέει: άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας. Ακούστε εδώ τώρα, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ποινικοποιείται, λέει, η δημόσια έγκριση, ο ευτελισμός ή η κακόβουλη άρνηση γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως το αλλοκαύτωμα, όταν αυτή η στάση υποκινεί βία ή μίσους. Λοιπόν, κύριε Γρυπάρη, εγώ έχω δει υπουργό, έχω δει αρκετά πρόσωπα από τον αριστερό χώρο να βγαίνουν και να αρνούνται το ότι υπάρχει γενοκτονία των ποντίων, ότι υπάρχει γενοκτονία στη Μικρά Ασία και ότι υπάρχουν και διάφορες άλλες γενοκτονίες όπως είναι των Αρμενίων. Και ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο οι εισαγγελείς δεν καλούν όλα αυτά τα πρόσωπα, όπως είναι ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Γιατί δεν τους καλούν σύμφωνα με τον αντιρατσιστικό νόμο να πάνε να καταθέσουν, για ποιο λόγο δεν σέβονται το άρθρο 2. Δεν υπάρχει ποτέ κάποιος να έχει καλέσει αυτούς τους ανθρώπους και καλούν τώρα εσάς γιατί αναφέρατε μία φράση από τη λέξη Πακιστανός και γιατί είπατε για το drag queen show σε παιδιά. Θεωρείτε ότι είναι στοχευμένη η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία σας καλούν?
14: Εγώ καταλαβαίνω ότι σίγουρα είναι στοχευμένη, διότι όσοι δημοσιογράφοι κάνουμε κριτική κατά της κυβέρνησης, ο συγκεκριμένος, βέβαια η άλλη καταγγελία είναι από ΜΚΙΟ, δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο κύριο. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος πάει και κάνει καταγγελία λοιπόν όπου βρίσκει, στη δίωξη του εθνικού εγκλήματος ή οπουδήποτε. Και ως διαμαγείας λοιπόν, όσες καταγγελίες και αν κάνει ο συγκεκριμένος, αμέσως μας καλούν για προκατακτική, σχηματίζονται δικογραφίες κτλ. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν δημοσιογράφοι ή YouTubers από το συντηρητικό χώρο να εκθέτουν τα εγκλήματα που έχει κάνει εις βάρος μας. Έτσι, είτε αυτό αφορά την παράνομη μετανάστευση που την αφήνει, είτε το οτιδήποτε. Θυμίζουμε νομιμοποίηση που έκανε σε όσους εισέρχονται παράνομα το 2023. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία μαζί με όλα τα αριστερά κόμματα, τη Βουλή.
13: Άρα θεωρείτε ότι γιατί είχατε βγάλει αυτόν τον ύμνο για τη Νέα Δημοκρατία, κάποιος σας εκδικείται και σας κάνει αυτές τις καταγγελίες για να σας τρέξει νομικά?
14: Εγώ θεωρώ, αν με βάζανε να στοιχηματίσω, θα έλεγα ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έχει κάνει καταγγελίες σε τόσους δημοσιογράφους και τόσους YouTubers που κάνουν κριτική κατά της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι, τι να σας πω, κατά 99,99% σίγουρος. Έχουμε και την πρόσφατη περίπτωση του Ζούκοφ, του συγκεκριμένου τρόλ στο Twitter που δούλευε σε γραφείο υπουργού, που τελικά καταδικάστηκε σε 12 μήνες για συκοφαντική. Εγώ νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε από το συντηρητικό χώρο πρέπει με κάποιο τρόπο να πάμε και να κάνουμε μια μαζική μήνυση στο συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος μάλιστα ζητάει και από την εισαγγελέα να διαγραφεί, λέει, το κανάλι μου στο YouTube, γιατί είμαι επικίνδυνος. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν πάει μαζικά να ψηφίσει με πατριωτική ψήφο που να έχει εθνικιστικό πρόσημο και πάει να ψηφίσει τα ίδια Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ ή να πάει να κάνει αποχή, στην ουσία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον. Κινδυνεύουμε να γίνουμε Αγγλία, κινδυνεύουμε να μην μπορούμε καν να γράψουμε κάτι στα social media το παραμικρό και να έχουμε νομικά προβλήματα. Όταν θα το καταλάβει ο κάθε ένας που θα του τύχει προσωπικά στο μέλλον, τότε θα θυμηθεί αυτό που λέμε εδώ. Απλά εμείς τυχαίνει να είμαστε στα πυρά, γιατί είμαστε οι άνθρωποι που γνωρίζει πιο πολύ ο κόσμος από κάποιους άλλους.
13: Εσείς σαν δημοσιογράφος, θεωρώ το ότι θα μπορούσατε να έχετε απευθυνθεί και σε διάφορους οργανισμούς που προστατεύουν τους δημοσιογράφους από τέτοια νομικά ζητήματα. Γιατί εντάξει, τώρα είπαμε να υπάρχει ένας νόμος, να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα άρθρα. Αλλά εντάξει, μην είμαστε και παράλογοι. Μην τρελαθούμε και τελείως τώρα. Που θα μας τρέξουν στα δικαστήρια. Τι, θα μας κόψετε και φυλακή δηλαδή. Θα μας κόψετε και φυλακή επειδή είπαμε ότι είναι παράλογο να πηγαίνει μια drag queen να διαβάζει παραμύθια στα παιδάκια. Είναι δυνατόν? Εδώ σας λέω άλλα κι άλλα. Δεν τα παρατηρεί κανένας. Άρα θεωρώ ότι επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα και απευθύνομαι προς το ακροατήριο. Επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν ο Φίλης, ξαναλέω, που το άρθρο 2 είναι ξεκάθαρο του αντιρατσιστικού νόμου. Δεν επιτρέπεται η άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας, να έχει δηλώσει το ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων και να μην τον έχει κυνηγήσει κανένας. Και εδώ πέρα να κυνηγάνε έναν άνθρωπο, έναν YouTuber, ο οποίος ανέφερε μία λέξη, ένα υποκοριστικό από μία λέξη μιας εθνικότητας. Είναι φοβερά αυτά που ζούμε και θεωρώ ότι πλέον πάνε να καταργήσουν και τη σάτυρα, κύριε Γρυπάρη.
14: Προφανώς, γιατί όταν έχω στοχεύσει στα περισσότερα βίντεό μου που κάνουμε πολιτικό περιεχόμενο κατά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και θέλουν να κυνηγήσουν τον κάθε άνθρωπο, δημοσιογράφο, YouTuber που θα πει μια αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, πόσο μάλλον αυτούς που το κάνουν κατ' επανάληψη, έτσι ώστε να σιωπήσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Και πολύ σωστή η παρατήρησή σας ότι, ναι, εγώ είμαι και μόνιμος κάτοικος Κύπρου από το 2019 και πρέπει να πηγαίνω έρχομαι, έτσι. Και είμαι και παντρεμένος πλέον. Πρέπει να πηγαίνω έρχομαι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα για το συγκεκριμένο δικαστήριο και μπορεί να προκύψει κι άλλο. Και έχετε δίκιο ότι όντως θα πρέπει να απευθυνθώ και στην Ένωση Δημοσιογράφων, γιατί είναι κάτι που γίνεται κατά παράβαση ελευθερίας του λόγου πλέον.
13: Μα βέβαια, να απευθυνθείτε βέβαια και να τους εξηγήσετε ότι εγώ το έκανα με αυτό το σκοπό και δεν έκανα κάτι κακό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν ξέρω τι λέει ο νόμος και τι λέει ο ποινικός κώδικας και ο αντιρατσιστικός νόμος του 14 και πάει λέγοντας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να θεωρούν ότι προσβάλλουμε έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το υποχωριστικό από τη λέξη. Δηλαδή, εμένα, αν με πούνε Γκρέκο, θα με προσβάλλει κανένας? Δεν νομίζω. Θα τους πω, εντάξει, ρε φίλε, Έλληνας είμαι, με λες Έλλην. Πακιστανός είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, το χρησιμοποιείς και λες αυτή τη λέξη σαν υποκοριστικό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι λογικό αυτό που περιγράφεται. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτο.
14: Και όσο για την δεύτερη υπόθεση, θεωρώ ότι και το γεγονός ότι και εγώ και όλος δημοσιογράφος δεν κληθήκαμε καν να απολογηθούμε και σχηματίστηκε μια δικογραφία στην οποία μπήκαμε και εμείς και τσουβαλιαστήκαμε ως κατηγορούμενοι. Και ειδικά ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε απλά ένα σατυρικό post στο Twitter που λέει: βάλτε και ένα στήλο, λοιπόν, αφού θα κάνετε drag queen show για παιδιά, να το κάνετε ποπόμπαρο, ας πούμε, να το πω και διακριτικά. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο τον καλούν και θα μας δώσουν την αφορμή, ας πούμε, να μπορέσουμε να πάμε να απολογηθούμε πριν το δικαστήριο. Βγάλανε κατευθείαν δικάσιμο και τον θεωρήσανε ρατσιστική βία κατά ΛΟΑΤΚΙ. Ρατσιστική βία, δηλαδή, και το να πεις κάτι και να σατυρίσεις κάτι, ή εγώ να πω να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για κάτι που θεωρώ έκτρωμα, δηλαδή το σεξουαλικό περιεχόμενο σε παιδιά, θεωρείται και αυτό είναι αντιρατσιστική βία σύμφωνα με το νομοσχέδιο. Οτιδήποτε τσουβαλιάζεται.
13: Ναι, όπως φυσικά δεν υπάρχει και νόμος, πρέπει να πούμε, που να απαγορεύει στις drag queen να διαβάζουν παραμύθια σε παιδιά. Δεν έχει βγει κάποιος τέτοιος νόμος. Ναι. Και εδώ πέρα τώρα μας μιλάνε για αποδοχή, για διαφορετικότητα, για φαντασία, για σκοπό, για συνένεση, για ελευθερία έκφρασης. Και ρωτάω εγώ, απ' τη μία να υπάρχει ελευθερία έκφρασης και απ' την άλλη να μην υπάρχει?
14: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι παραλογισμός.
13: Είναι παραλογισμός. Και κανονικά, αν υπήρχε. Τώρα έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχιατρικής ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω αυτό. αλλά κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν ψυχίατροι, ψυχολόγοι και διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τρόπο σκέψης των παιδιών, με τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων, στην Ελλάδα, στην κοινωνία γενικά, για να μπορούν να τοποθετηθούν και αυτοί και να μας πούνε τι ακριβώς πιστεύουν ότι θα γίνει αν πάει, ας πούμε, μια drag queen να διαβάσει σε παιδιά παραμύθι. Θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες στον τρόπο σκέψης. Θα υπάρξουν κάποιες δράσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται όλα να είναι ανεξέλεγκτα. Να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και να πηγαίνουμε μόνο με ό,τι αποφασίζει η νομοθετική εξουσία.
14: Ενώ αντίθετα, όταν μιλάμε για προσβολή θρησκείας, για παράδειγμα, όπως είχε γίνει στην Εθνική Πινακοθήκη, αυτός ο νόμος καταργήθηκε λίγες μέρες πριν αναλάβει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεν τον επανέφερε. Και οποιοδήποτε μπορεί να προσβάλλει τη θρησκεία, όπως έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη.
13: Ναι, στην Εθνική Πινακοθήκη, όμως μετά ξέφυγαν κάποιοι και πάτησαν πάνω σε αυτό. Κανονικά πρέπει με νόμιμο τρόπο να πηγαίνουμε κόντρα σε όλα αυτά, να μην δίνουμε δικαιώματα. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να πάω να σπάσω μια βιτρίνα επειδή η βιτρίνα γράφει κάτι πάνω. Λογικό είναι μετά να πατήσουν πάνω σε αυτό και να με πάνε δικαστικά. Με νόμιμο τρόπο να αντιδράμε.
14: Ναι, μετά πάνε να μας βγάλουν ακροδεξιούς και τρελούς.
13: Δεν θα με βγάλουν τρελό αν πάνε να σπάσουν την τζαμαρία. Δεν θα είμαι τρελός. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας τώρα. Να αντιδράμε με σωστό τρόπο. Γιατί περιμένουν στη γωνία να χρησιμοποιήσουν τις λάθος κινήσεις. Και πρέπει να είμαστε όριμοι άνθρωποι και να πηγαίνουμε έτσι με τον νόμο για να μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και τα νομικά ζητήματα και όλα αυτά. Τώρα θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος με το δικό του μυαλό ψατηρίζει και προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει σε όλο αυτό που συμβαίνει με την παράνοια που επικρατεί σε κοινωνικά ζητήματα. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κρυπάρη. Είστε ένας νέος άνθρωπος, σωστά? Ναι. Υπάρχουν τόσα προβλήματα γύρω μας. Και η ελληνική δικαιοσύνη δεν κάνει τις ανάλογες κινήσεις και δεν καλεί τους ανάλογους ανθρώπους. Εδώ πέρα πριν έβαλα ένα ηχητικό, να σας φέρω ένα παράδειγμα, του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος έχασε το παιδί του που το σκότωσαν, που το προβόλησαν στην Κρήτη.
14: Ναι.
13: Την ξέρετε αυτή την περίπτωση, δεν την ξέρετε?
14: Την είχα διαβάσει. Ναι.
13: Μπράβο. Βγαίνει αυτός ο πατέρας και τι λέει? Βγαίνει και λέει, αυτός που σκότωσε το παιδί μου ήτανε έμπορος ναρκωτικών, έμπορος όπλων και είχε μέσα στο τμήμα στην Αμουδάρα εκεί στην Κρήτη, λέει, ρουφιάνους που τον καλύπτανε. Δηλαδή μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να καλέσει αυτόν τον άνθρωπο, τον πει, έλα εδώ ρε φίλε, τι λες? Έχει μέσα στην ελληνική αστυνομία ρουφιάνους και ανθρώπους δικούς του που εθελοτυφλούσαν και κάνανε γεράν. Και καλεί τώρα εσάς γι' αυτό. Δηλαδή για την ελληνική αστυνομία, για την ελληνική δικαιοσύνη, για όλες αυτές τις υπηρεσίες, τι έχετε να σχολιάσετε?
14: Είναι παράλογο, είναι εντελώς τυχαίο το σε ποιον εισαγγελέα, σε ποιον αστυνομικό, σε ποιον δικαστή θα βρεθείς, στο πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Και μια μικρή παρένθεση για την Εθνική Πινακοθήκη, ότι εκτός από προσβολή θρησκείας που έχει καταργηθεί ο νόμος, έγινε και προσβολή νεκρών. Γιατί ακόμα και οι Άγιοι είναι νεκροί, έτσι, είναι προσβολή νεκρών. Αλλά γι' αυτό δεν κάλεσε κανένας τον καλλιτέχνη να τον δικάσει, έτσι. Και παρέμεναν εκεί τα έργα.
13: Εδώ ο Κερίδης βγαίνει και λέει ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών. Τι μας λέτε τώρα?
14: Επίσης προσβολή, λοιπόν. Και έχει να κάνει με ποιον δικαστή θα πέσεις. Όπως ο δικαστής, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, που αθώωσε τον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε όπλο μέσα στο σπίτι του, έτσι. Και πυροβόλησε γιατί ο κακοποιός και ο δράστης που είχε εισβάλει είχε χτυπήσει και το σκύλο του. Λοιπόν, και αθωώθηκε στο εφετείο. Αν πέφτουμε σε τέτοιους δικαστές, θα είμαστε τυχεροί. Αν πέφτουμε σε δικαστές που ανήκουν σε άλλο ιδεολογικό χώρο, θα έχουμε πρόβλημα.
13: Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στην ελληνική δικαιοσύνη?
14: Σίγουρα υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Και το θυμάμαι καλά ότι στη Βουλή για τέτοια θέματα, μόνο το Βελόπουλο βλέπω να τα αναφέρει, και για τα συγκεκριμένα θέματα και για τον δίθεν αντιρατσιστικό νόμο που είναι ρατσιστικός προς εμάς. Οπότε ο κόσμος θα πρέπει να το κοιτάξει πάρα πολύ σοβαρά αυτό, και οποιαδήποτε κίνηση αποχής ή οτιδήποτε, και αν κοιτάξει κάποιος προσωπικό συμφέρον, όπως γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε πώς εκλέχτηκε αυτή η κυβέρνηση. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε 700.000 δημόσιους υπαλλήλους, και αν σκεφτούμε πόσοι δεκάδες χιλιάδες είχαν πάρει λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν έβαλει όλο τους το ΣΟΗ να ψηφίσει,
13: ναι,
14: καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει μαζική να είναι η ψήφος προς πατριωτική κατεύθυνση αυτή τη φορά στις εκλογές. Διαφορετικά, πιστεύω ότι σίγουρα θα γίνουμε Αγγλία.
13: Πιστεύετε?
14: Για μένα, έτσι όπως πάει η κατάσταση.
13: Έτσι όπως πάει η κατάσταση, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι. Σίγουρα είδαμε στις προηγούμενες εκλογές και 4 ανθρώπους να ορκίζονται στο Κοράνι. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν και κόμματα τα οποία, όπως είναι το Κίεφ στη Θράκη, τα οποία έχουν κάποια απήχηση σε κάποιες περιοχές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί που παίρνουν δάνεια από τουρκικές τράπεζες και αγοράζουν ακίνητα. Ναι, ναι, υπάρχει όντως αυτό το κλίμα, το ότι μελλοντικά μπορεί να μετατραπούμε σε μια χώρα σαν την Αγγλία, όπου θα υπερισχύουν οι μουσουλμάνοι ή κάποιοι άνθρωποι από άλλες χώρες, θα έχουμε άλλους δημάρχους και πάει λέγοντας. Απλά,
14: ακριβώς,
13: για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια γραμμή και να προστατευτούμε σε κάποια πράγματα, πρέπει να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν πιστεύετε το ότι, ας πούμε, με την επιστολική ψήφο αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα.
14: Εννοείται ότι αλλοιώνεται. Εγώ προσωπικά, από μικρός, από 18 χρονών, πήγαινα και μετρούσα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογές και έβλεπα ότι όντως τα ψηφοδέλτια τα αποκοινώτησαν στο αποτέλεσμα. Αλλά η επιστολική ψήφος, θυμάμαστε πάρα πολύ καλά ότι στα ποσοστά που ήταν της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, εκεί που είχε στο Πανελλήνιο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 23%, την επιστολική ψήφο μόνο για 40.000 αποδημούς, γιατί και εγώ ψήφισα από την Κύπρο, η Νέα Δημοκρατία όλος περίεργος είχε 40%. Και είχε κόψει ειδικά από κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα από αυτήν. Άρα θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα εκεί που όντως θα πάνε να ψηφίσουν. Αν δεν σκοπεύουν να πάνε στο χωριό τους, θα μεταφέρουν σπίριτους και να πάνε να ψηφίσουν μαζικά και βάζοντας οι ίδιοι την υπογραφή τους και βάζοντας οι ίδιοι το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη. Διαφορετικά, με επιστολική ψήφο θα γίνουν ακριβώς τα ίδια που γίνανε και στις ευρωεκλογές. Για να μην πιστεύουν, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί ψεκασμένοι δυστυχώς της αποχής, που νομίζουν ότι αν πας και ψηφίσεις κανονικά διαζώσεις στο παραβάν, ότι για ακόμα και εκεί υπάρχει νοθεία. Δεν υπάρχει νοθεία, διότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον από τα μεγάλα κόμματα.
13: Εντάξει, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη βέβαια για όλο αυτό που περιγράφεται. Θεωρώ ότι και οι εκλογικοί κατάλογοι δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
14: Στους σταυρούς, ναι, υπάρχει νοθεία.
13: Δεν έχουν διαγράψει αρκετά πρόσωπα.
14: Αλλά στο ποιο κόμμα θα βγει.
13: Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες και κάποιες δηλώσεις έχουμε δει από κάποιες εταιρείες που έχουν πάρει αρκετά λεφτά, οι οποίες στην ουσία συλλέγουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας εξηγήσω επίσης κάτι για να το ακούσουν και οι ακροατές και να μου πείτε και την άποψή σας και γι' αυτό. Εσείς είστε ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος τώρα θα αντιμετωπίσει τον νόμο, θα πάει στα δικαστήρια, θα καταθέσει, θα δώσει κάποια λεφτά σε κάποιους δικηγόρους πιθανότατα για να τον εκπροσωπήσουν και για να τον βοηθήσουν. Απ' την άλλη όμως οι πολιτικοί έχουν ασυλίες. Και ασυλίες δεν έχουν μόνο οι πολιτικοί, έχουν και οι δικαστές, έχουν και οι λοιμοξιολόγοι, έχουν και οι τραπεζικοί, έχουν και κάποιοι άνθρωποι πλέον στην παιδεία οι οποίοι πήραν το εντάξει να κάνουν κάποια ιδιωτικά κολέγια. Έχουν γενικά πολλή ασυλία. Πώς σχολιάζετε εσείς το ότι κάποιοι έχουν ασυλία και δεν πηγαίνουν στα δικαστήρια και δεν κάθονται στο εδόλιο για να δώσουν απαντήσεις σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη που δεν προστατεύεται από τίποτα και από κανένα?
14: Εγώ νομίζω ότι μόνο με αλλαγή κυβέρνησης θα γλιτώσουμε από το άρθρο 86, διότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση που πάει παρεούλα με το Πασόκ, να το καταλάβει αυτός ο κόσμος, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει από το Βενιζέλο το άρθρο 86 και το διατηρήσανε και οι επόμενοι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες βάσει συντάγματος. Αυτό το άρθρο 86 δείχνει ότι κάποιοι πολιτικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως το συγκεκριμένο τρόλ που αναφέρα και προηγουμένως ο κύριος Ζούκοφ, πως δέχτηκε 12 μήνες ποινή φυλάκισης, λογικά γιατί δεν μπορούσε να έχει ασυλία πίσω από το άρθρο 86. Λοιπόν, άρα η πολιτική λοιπόν είναι γενικώς το απειρόβλητο, και όχι μόνο η πολιτική, και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν πάει μαζικά να ψηφίσει αυτή τη φορά να τους μαυρίσει, ότι του έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τους επιχειρηματίες από το Ταμείο Ανάκαμψης που πηγαίναν και τα δίνανε στους μεγαλοεπιχειρηματίες σε συγκεκριμένα 5-10 ονόματα και όλοι οι υπόλοιποι, οι μικροί, μοιραστήκανε λιγότερο από ένα δις και οι μεγάλοι πήραν τα πολλά τα δισεκατομμύρια και έτσι κλείσανε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σίγουρα μας ακούνε κάποιοι που η επιχείρησή τους έκλεισε και δεν πήρε καμία επιδότηση. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε από το σάπιο σύστημα, αυτό γίνεται μόνο με αλλαγή κυβέρνησης και αν πάμε να ψηφίσουμε μαζικά. Αν κάτσουμε και πάμε παραλία ή κάτσουμε από το σπίτι, από τα social media, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα.
13: Πώς βλέπετε τις εκλογές που έρχονται τον Οκτώβρη? Δηλαδή, μαθαίνουμε, θέλω την άποψή σας, γιατί όσο διάβαζα όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία έχουν καταθέσει εναντίον σας και γενικά για την υπόθεσή σας, είδα λίγο και το βιογραφικό σας και είστε ένας πολύ σπουδαγμένος άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος θεωρώ ότι έχει μια ισχυρή άποψη και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στην Ελλάδα, μιας και είστε και στην Κύπρο και μαθαίνουμε κιόλας ότι έχουν κάποιοι Ισραηλινοί οι οποίοι αγοράζουν ολόκληρα χωριά, 60 κατοικίες από ό,τι διάβασα, σε ένα χωριό κατευθείαν και έρχονται γενικά διάφοροι επενδυτές και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και καλώς ή κακώς η Ελλάδα είναι μια καταχρεωμένη χώρα, υπάρχουν καταχρεωμένα κόμματα, υπάρχουν κάποιες υπογεγραμμένες συμφωνίες και είναι αβέβαιο το αύριο. Πώς βλέπετε το μέλλον?
14: Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει. Στην Κύπρο, 24 Μαΐου που έχουμε εκλογές, το μόνο εθνικιστικό κόμμα εκεί είναι το ΕΛΑΜ που είναι εντός της Βουλής. Οπότε βλέπουμε ότι στα Γκάλοπ είναι τρίτο κόμμα. Δηλαδή έχει τα αντίστοιχα ποσοστά που έχει και εδώ η Ελληνική Λύση, είναι γύρω στο 12,5-13% με βάση τι λένε οι δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην κάλπη, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Βλέπουμε γενικά στην Ευρώπη, και πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες, ότι σε όλες τις χώρες τα κόμματα τα οποία είναι συντηρητικά είναι πιο πάνω σε δημοσκοπήσεις. Στην Αγγλία είναι ο Φάραντ 10 μονάδες πάνω από τον Κιρ Στάρμερ, στη Γαλλία το ίδιο το κόμμα της Λεπέν. Και στη Γερμανία πρόσφατα το ΕΦΤΕ, και πιστεύω ακριβώς το ίδιο θα γίνει και εδώ. Δηλαδή, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, επειδή βλέπω ότι και η Ελληνική Λύση έχει αρχίσει και ανεβάζει πολύ τα ποσοστά της σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο όπου θα μπορέσει να το δούμε δημοσκοπικά να είναι πλέον πρώτο κόμμα. Όπως και στην Κύπρο, η διαφορά με το ΕΛΑΜ, για να καταλάβει ο κόσμος, σε σχέση με το ΔΣΥ, που στην ουσία είναι σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία προφίλ Β, έτσι, γιατί η κυρία Ανίτα Δημητρίου, ο πρόεδρος του, πήγαινε στα Pride και έλεγε ότι θα ψηφίσουμε και εδώ για γάμους και θυσίες για ομόφυλα ζευγάρια. Έχει ένα γύρω στο 20% στα Γκάλοπ, το ΑΚΕΛ είναι δεύτερο, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 18% και μετά είναι το ΕΛΑΜ με 13%. Λοιπόν, κάπως έτσι πιστεύω ότι θα γίνει στο μέλλον στην Ελλάδα στα Γκάλοπ, μέχρι ισότου να δούμε πλέον να κυβερνούν συντηρητικά κόμματα. Δυστυχώς θα ξυπνήσουμε τελευταίοι. Και λέω δυστυχώς, γιατί επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, από το 40% της αποχής, οι περισσότεροι είμαι σίγουρος ότι είναι συντηρητικοί σαν και εμάς που μιλάμε. Αλλά δυστυχώς πιστεύουν σε ψεκασμένες θεωρίες συνωμοσίας ότι ας κάτσουμε σπίτι μας γιατί μας κυβερνούν οι Ισραηλινοί ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουν σε βλακίες.
15: Καλά, εντάξει, πρέπει να πάνε όλοι να ψηφίσουν για μένα. Μην είστε τόσο βέβαιος για τους Ισραηλινούς.
14: Όχι, γιατί... εννοώ ότι, κοίταξε Γρηγόρη, αν πάνε όλοι να ψηφίσουν, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτοί που είναι κομματοποιημένοι και παίρνουν λεφτά από.
15: Το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Ακούστε με λίγο. Το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Τώρα για τους Ισραηλινούς, αν μας κάνουν κουμάντο ή δεν μας κάνουν κουμάντο, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι μια χαρά έχουν ρίζες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και μια χαρά έχουν και σχέσεις με αρκετούς πολιτικούς. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό.
14: Θέλω να σας πω. Με την έννοια ότι κάποιοι λένε, γιατί να πάμε να ψηφίσουμε, αφού οι Ισραηλινοί μας.
15: Όχι, πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν γιατί αποχή. Βοηθάει πάντα τους διεφθαρμένους οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορους κρατικούς μηχανισμούς και επωφελούνται με αυτόν τον τρόπο στις εκλογές. Αλλά, από ό,τι κατάλαβα, θεωρείται ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει ρότα. Πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται το τι ακριβώς συμβαίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται παράνομα. Και εννοείται ότι δεν είμαστε ρατσιστές, να το ξεκαθαρίσω αυτό, διότι εμείς λέμε ότι άμα θέλει κάποιος να έρθει νόμιμα, μπορεί να έρθει νόμιμα με τα χαρτιά του, με το διαβατήριό του, με την ταυτότητά του, όπως και εμείς. Θα ταξιδέψουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα ή θα μεταναστεύσουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι παράνομα, όταν έρχεται κάποιος, δεν έχει κάρτα υγείας. Δεν έχει χαρτιά. Δεν έχει ταυτότητα. Δεν έχουμε το ονοματεπώνυμό του και κυκλοφορεί σαν φάντασμα μέσα στη χώρα. Μπορεί να διαπράξει κάποιο έγκλημα και να μην μάθουμε ποτέ ποιος ήταν και πού ήταν, γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία του. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα χάος. Και επίσης βλέπουμε ότι οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα με το νοικοκυριό τους, δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν βγαίνουν με τη σκληρή φορολογία και την ίδια ώρα το ελληνικό κράτος δίνει πάρα πολλά λεφτά για να συντηρεί κόσμο και κοσμάκι ο οποίος έχει έρθει παράνομα. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση απερίγραπτη και λογικό είναι να υπάρχει δράση και αντίδραση.
14: Ναι, πρέπει να μας καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μας κυβερνάει ένα δεξιό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει πλέον αριστερή προοδευτική. Από τη στιγμή που ψήφισε.
15: Προοδευτική δεν είναι σε καμία περίπτωση.
14: Καλά. Προοδευτική με τα καινούργια δεδομένα. Δηλαδή συντηρητική αντίον προοδευτικών. Με αυτό το δεδομένο το λέω.
15: Καμία πρόοδο δεν βλέπω εγώ με τη Νέα Δημοκρατία.
14: Υπό αυτή την έννοια έχει δίκιο. Αλλά όταν ψηφίζει να νομιμοποιούνται οι παράνομοι μετανάστε τα 3 χρόνια που λύγει το άσυλο, και όταν ψηφίζει για πολύχρωμου γάμου και υιοθεσίε, στην ουσία είναι οι θέσει που είχε το Ανταρσία, αν το πούμε απλά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και επίσης μάθαμε και από τον κύριο Πλεύρη πρόσφατα ότι τα ανήλικα συνόδευτα που έρχονται παράνομα παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, οι ενήλικες 700 με 800 ευρώ το μήνα, και αυτό ήταν νομίζω το πιο μεγάλο πλήγμα πλέον για την κυβέρνηση, γιατί σου λέει κάτσε. Δηλαδή, ένα ανήλικο συνόδευτο παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα, που είναι μισθός με τον οποίο συντηρούνται δύο μεγάλες οικογένειες, και αντί να τα δίνετε σε εμάς, τα δίνετε σε αυτούς. Και κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέει και 3.000 ευρώ το μήνα. Πώς γίνεται. Και αρχίζει και διερευνά την υπόθεση. Λοιπόν, και θα αρχίσει να καλεί πρόσωπα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όπως στην Ευρώπη σε πολλές χώρες είναι καθαρές σε όλα τα ζητήματα, βλέπε Ουγγαρία, ούτε ένα αριστερό κόμμα στη Βουλή, βλέπε Πολωνία, βλέπε Τσεχία, βλέπε Σλοβακία, Ιταλία με τη Μελόνι θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα στο μεταναστευτικό. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και σε εμάς. Το θέμα είναι οι επόμενοι θα είναι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Εμείς πότε θα είμαστε? Θα πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος και να το αποτυπώσει αυτό και στις εκλογές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κάτσει κάποιο σπίτι του και να μην κάνει τίποτα. Έχει μόνο ένα όπλο που είναι η ψήφος. Δεν έχει τίποτα άλλο για να αλλάξουν τα πράγματα.
15: Συμφωνώ ότι είναι ένα ισχυρό όπλο η ψήφος. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε και κάτι ακόμα. Γιατί βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών και οι άνθρωποι ρωτάνε και θέλουν να μάθουν, μιας και είστε στην Κύπρο, τι ακριβώς συμβαίνει με τα κατεχόμενα, αν προκαλούν οι Τούρκοι. Γιατί είδαμε επίσης και αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι αγόρασαν πρόσφατα σχεδόν ένα ολόκληρο χωριό οι Ισραηλινοί στην Κύπρο και το χλέβασαν οι Τούρκοι αυτό. Βγάλανε σε μια εφημερίδα ένα άρθρο που λένε ότι κοιμούνται όρθιοι στην Κύπρο, τους παίρνουν τη γη. Τι έχετε να σχολιάσετε για αυτή την κατάσταση? Θεωρείτε ότι σταδιακά θα έχουμε πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο?
14: Κοίταξε, το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με το δημογραφικό, για το οποίο είναι υπεύθυνες όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Γενικά η Ευρώπη έχει πρόβλημα με το δημογραφικό, ακόμα και οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι Λουξεμβούργο, Βέλγιο ή Φιλανδία, έχουν τα ίδια σχεδόν ποσοστά με εμάς. Στο 1,3 με 1,4 πάρα πολλές χώρες κινούνται εκεί. Αλλά γενικά όλη η Ευρώπη είναι μεταξύ 1,1 και 1,6 ο δείκτης γεννήσεων. Που οτιδήποτε κάτω από 2,1 είναι μη βιώσιμο. Και αντί να βάλουν μάθημα οικογένεια στα σχολεία, να μπορέσουμε να αυξηθούμε ως Έλληνες, να πηγαίνουμε να αγοράζουμε εμείς τα σπίτια, έρχονται οι ξένοι και τα αγοράζουν. Την Κύπρο δε, επειδή είπα και πριν για το ΕΛΑΜ, που είναι το μόνο συντηρητικό κόμμα εντός της Βουλής, κατάφερε λοιπόν και έπεισε μαζί με τα άλλα κόμματα τα οποία συμφωνήσαν, είτε το DC και με κάποιους άλλους ψήφους, και έχουν κάνει και μαζικές απελάσεις. 30.000 απελάσεις. Και η Κύπρος έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί 150.000 άτομα, 15% του πληθυσμού, είναι από τρίτες χώρες. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν μπει παράνομα. Λοιπόν, και τώρα προσπαθούν, τώρα έχει γυρίσει αυτό που λέμε η ζυγαριά και αρχίζουν και απελάβνονται πιο πολύ από ό,τι έρχονται. Στην Ελλάδα ακόμα δεν ισχύει αυτό. Αν το καταλάβει ο κόσμος, στην Ελλάδα θα φτάσουμε κι εμείς σε νούμερα της Κύπρου και κανείς δεν θα θέλει πλέον να είναι μειονότητα και να φτάσουμε όπως και στην Αγγλία να αποκτούν θέσεις δημάρχων. Λοιπόν, άλλος ένας λόγος για τον οποίο ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Στην υπάρχουσα κατάσταση δυστυχώς τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και ξέρουμε πολύ καλά ότι μπλέκονται και μέσω ΜΚΟ, έτσι, και άτομα του στενού κύκλου πολιτικών προσώπων, έτσι.
15: Βέβαια. Βέβαια. Επειδή όμως συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε και επειδή έχουμε δει σε διάφορα εγκλήματα και σε διάφορα σκάνδαλα να αθωώνουν τις εξεταστικές επιτροπές, θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς τελικά εμπιστεύεστε ή δεν εμπιστεύεστε σαν Έλληνας πολίτης στην ελληνική δικαιοσύνη.
14: Όπως είπα και πριν, έχει να κάνει με το ποιον εισαγγελέα θα πέσεις και με ποιο δικαστή θα πέσεις. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, στα πολύ μεγάλα σκάνδαλα, δηλαδή Τέμπη, ο ΠΚΠ. Και πιστεύω και τα ταμεία ανάκαμψης μπορεί να είναι μία από τις επόμενες δικογραφίες, δεν το αποκλείω.
15: Και το σκάνδαλο των υποκλοπών και διάφορα άλλα σκάνδαλα, το Βάρτη Σίμενς, είναι πολλά.
14: Τα μεγάλα σκάνδαλα, από ό,τι βλέπουμε πολύ περιέργως, κάποιοι δικαστές αποχωρούν από υποθέσεις και μπαίνουν άλλοι στη θέση τους.
15: Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, κύριε Γρυπάρη?
14: Βέβαια, αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι η δικαιοσύνη είναι ελεγχόμενη σε αυτές τις περιπτώσεις.
15: Θεωρείτε δηλαδή ότι παίρνει εντολές από το Μαξίμου?
14: Εσείς θεωρείτε τυχαίο το ότι στα Τέμπη ξαφνικά πεθάνανε σε ατυχήματα δύο άτομα που δούλευαν στον ΟΣΕ με διαφορά 38 ωρών και ότι πέθανε και ο γιος της αντισεγγελέως Ντεμπών, όλος τυχαίος? Ξαφνικά ήταν χαμένος για μέρες και θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι τυχαία γεγονότα?
15: Εγώ το τι θεωρώ, έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα είναι τυχαία, αλλά άμα το πάει κάποιος με τα δικαστήρια, με τον νόμο, με όλους αυτούς τους εισαγγελείς, με το τμήμα ανθρωποκτονιών, με τους ιατροδικαστές και πάει λέγοντας που βγάζουν συγκεκριμένες αποφάσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει αφυπνιστεί, μπορεί να έχει κατανοήσει το τι υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και το τι ακριβώς έχουν κάποιο σκοπό να κάνουν, αλλά οι υπηρεσίες, οι αρχές και οι αρμόδιοι βγάζουν αποφάσεις που δείχνουν το αντίθετο.
14: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε μέχρι τις εκλογές να κάνουμε κάτι για αυτό. Ίσως, αν ο καθένας από εμάς γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί κάποιοι που είναι στη Λάρισα για τα Τέμπη, μπορεί κάποιοι για τον ΟΠΚΕΠΕ, να μπορέσει να κινητοποιηθεί και να προχωρήσει σε μηνύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από την κυβέρνηση που κάνουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. λοιπόν, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, να δούμε πώς έγιναν αυτά τα δίθεν ατυχήματα σε μια υπόθεση όπως είναι το Ντεμπόν. Μιλάω μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Και αν όντως, και τι κρύβεται από πίσω και ποιοι τα έχουν προκαλέσει, για μένα αυτό που λέγεται στα social media ότι ζούμε σε ένα κράτος μαφία, αυτό βλέπω να ισχύει και στην πράξη.
15: Άρα δηλαδή, είμαστε όμοιροι.
14: Το λέει τόσος κόσμος.
15: Είμαστε όμοιροι στην ουσία, αν δεν μπορούμε να δικαιωθούμε και αν κανένας δεν μας προστατεύει.
14: Ακριβώς. Είμαστε όμοιροι και το μόνο μας όπλο, ξαναλέω και πριν, είναι η ψήφος. Θα το καταλάβει ο κόσμος όταν θα αρχίσουν να προσπαθούν να βάλουν με δικογραφίες, με ποινικά δημοσιογράφους όπως εμείς, και μετά θα περνάνε στον επόμενο γνωστό και στον επόμενο και στον απλό κόσμο, όταν θα αντιμετωπίσει ο κόσμος το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και εγώ και οποιοσδήποτε άλλος δημοσιογράφος και YouTuber που κάνει κριτική στην κυβέρνηση, όταν θα το δει μπροστά του, θα καταλάβει ότι πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση. Για μένα είναι η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
15: Κύριε Γρυπάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Ευχαριστώ, κύριε Θρέτη.
15: Υγεία και ευλογία να έχετε, και εννοείται ότι στεκόμαστε δίπλα σας σε όλο αυτόν τον αγώνα που έχετε να δώσετε απέναντι σε όσους σας τρέχουν νομικά.
14: Σας ευχαριστώ πολύ.
15: Καλό μεσημέρι. Καλά να είστε.
14: Yeah.
15: Ακούσαμε τον κύριο Μάνο Γρυπάρη. Από ό,τι καταλαβαίνετε, όσοι βγάζουν ύμνους της Νέας Δημοκρατίας με σατυρικό περιεχόμενο, όσοι προσπαθούν, ας πούμε, να ασκήσουν κριτική με κάποιο τρόπο, αντιμετωπίζουν εξώδικα, αγωγές, μηνύσεις. Όπως και εμείς φυσικά, που εδώ πέρα έχουμε πάρει μια ραφιέρα για αυτό το λόγο. Έχουμε πάρει ένα ράφι. Για να μην πούμε από πού το πήραμε το ράφι. Για να βάζουμε τους φακέλους με τα εξώδικα, τις αγωγές και τις μηνύσεις. Για να μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, για να μπορεί να υπάρχει μια οργάνωση. Μην χάσουμε την μπάλα. Στείλτε κι άλλα! Θέλω να ακούσουμε όμως έναν ακροατή, όχι στη δική μας εκπομπή, όχι στη δική μας ραδιοσυχνότητα, ο οποίος έχει πει διάφορα πράγματα, τον οποίο τον έχουμε ακούσει κι άλλες φορές να μιλάει. Λέει κάποια σωστά πραγματάκια και θέλω να διαθέσω αυτά τα 4 λεπτά για να ακούσετε τι ακριβώς έχει πει, και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα και να πάμε στην τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Βάλε να ακούσουμε όμως λίγο αυτό τον ακροατή. Βάλε αυτό τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος λέει κάποια πραγματάκια σωστά, με τα οποία συμφωνώ. Πάμε.
16: Πρώτη, πες τους αυτούς τους δικούς σου, και τους λοιπούς αυτούς όλους, πες τους, ότι το κόλπο, όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους ή όποιος εκφέρει άλλη άποψη, να τον βγάζουν τρελό ή ψεκασμένο, τελειώνει. Επίσης πες τους, για αυτούς που λένε μα εσύ τους ψήφισες, ότι εγώ πρώτον δεν τους ψήφισα, και όταν λέω εγώ μιλάω γενικά. Και δεύτερον, αν τους ψήφισα, δεν τους ψήφισα για αυτά που προσφέρουν. Εγώ δεν τους ψήφισα για να είμαι υπάλληλος και αυτοί αφεντικά. Κανένα σύνταγμα στον κόσμο δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος να τους ταΐζω και αυτούς και τα τρισέγγονά τους, και μετά από μένα να τους ταΐζουν και τα παιδιά μου. Κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος γενιές ολόκληρές τους να τις συντηρώ εγώ. Επίσης κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει να μπαίνουν με μισό σπίτι και να βγαίνουν με 80 πίσω. Και κανένας νόμος δεν λέει ότι εγώ έχω όλες τις ευθύνες και αυτή καμία. Δεν υπάρχει κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα που λέει ότι εμείς έχουμε υποχρεώσεις και αυτοί δεν έχουν καμία. Και επίσης κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι εγώ έχω ευθύνες και αυτοί δεν έχουν ευθύνες. Αυτοί έχουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τον νόμο περί ευθύνης του λαού, θα βγει ποτέ? Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος και ούτε τέτοιο σύνταγμα, Πασκάλη. Δεν τους βολεύω ζωντανός για να τους πληρώνω. Τους βολεύω πεθαμένος, πάλι δεν θα τους πληρώνω, αλλά τους βολεύω και πεθαμένος. Φέραν τον κορονοϊό, φέραν ό,τι θες, όπως θες πες το, ο κόσμος πέφτει σαν τα κοτόπουλα, ευθύνη κανένας. Πληρώνεις μια ζωή, τρέχεις μια ζωή και σου λένε έχεις λεφτά, πάρε στο ιδιωτικό. Δεν έχεις λεφτά, δεν ζεις. Εγώ, εσείς ποιοι είστε που αποφασίζετε για τον κόσμο πώς θα θεραπευτεί, πώς θα πάει στο νοσοκομείο και πώς θα ζήσει? Οι φόροι μου δεν είναι φόροι για να πηγαίνουν στις τσέπες σας. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα στους φόρους μου. Πρέπει να μου παρέχουν παιδεία, πρέπει να μου παρέχουν ασφάλεια, πρέπει να μου παρέχουν μόρφωση. Και αυτοί τι μου παρέχουν? Τίποτα. Τίποτα. Πληρώνεις για να πηγαίνουν στις τσέπες τους. Ακριβώς όπως σου το λέω. Και όταν πηγαίνουν στις τσέπες τους, σου πετάνε και δυο φράσεις, είσαι ψεκασμένος. Όχι, ψεκασμένος δεν είμαι. Και αφεντικά μου δεν είστε. Είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να με προσκυνάτε, γιατί υποτίθεται ότι εγώ σας ψηφίζω. Τώρα το υποτίθεται βάλτε σε πολλά εισαγωγικά, γιατί όπως ξέρεις οι εκλογές πλέον γίνονται με υπολογιστή. Ούτε στις εκλογές πιστεύω. Ούτε στις εκλογές σας πιστεύω. Καταρχήν δεν πιστεύω σε εσάς. Ούτε θα σας προσκυνήσω. Μ' αρρωστήσατε, με πεθάνατε, με φτωχύνατε, μου πουλήσατε τη χώρα και μου κουνάτε και το δάχτυλο κάθε μέρα. Και αν βγω να μιλήσω είμαι ψεκασμένος. Εσείς φυσικά κονομάτε από το ψεκασμένο. Τους φόρους μου τους θέλετε. Τα λεφτά μου τα θέλετε. Τη ζωή μου όμως δεν τη θέλετε. Θέλετε να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Εγώ δεν θα ζήσω όπως θέλετε εσείς. Και αν θα αποφασίσω να πεθάνω, θα πεθάνω όχι από τα εμβόλια σας ή από τις δικές σας τις κακό.

0: Με είπανε τεμπέλη. Με είπαν ότι δεν δουλεύω. Τους είπα οκ. Okay. Μου φέραν μνημόνια, τα πλήρωσα. Μετά τα μνημόνια μου φέραν λαθρομετανάστες, να τους πληρώνω κι αυτούς. Να τους πληρώνω κι αυτούς. Μου φέραν ασυνόδευτα ανήλικα 30 και 40 χρονών. Να τα πληρώνω κι αυτά, κανένα πρόβλημα. Μετά μου φέραν τους ιούς. Που ένας βασικός ιός, ο μεγαλύτερος ιός φυσικά είναι αυτή, έτσι. Δεν υπήρχε κανένας ιός. Και αν υπήρχε, ας υπήρχε, αλλά ο ιός ο βασικός είναι αυτή. Δεδομένο. Πλέον είναι θέμα επιβίωσης του απλού κόσμου. Δεν σε θέλουν να επιβιώσεις. Κι αν σηκώσεις κεφάλι, έχω χιλιάδες τρόπους να στο κόψουνε. Θα μου το κόψουν το κεφάλι, αλλά όταν θα πεθάνω θα πάρω και εσάς μαζί μου, φίλε. Όπως θα ακούς. Όπως θα ακούς, τα παιδιά μου δεν θα μεγαλώσουν όπως θέλετε εσείς. Θα μεγαλώσουν όπως θέλω εγώ. Δεν μπορεί εγώ να πληρώνω και μια ζωή να χρωστάω. Και εσείς μια ζωή να μην πληρώνετε και μια ζωή να είστε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δημοκρατία σημαίνει ισονομία μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν είστε ψεύτες, δεν είστε κλέφτες, τίποτα δεν είστε. Ούτε Αθέληνες είστε. Έλληνες δεν είστε. Εγώ με εταιρείες, γιατί πλέον εταιρεία είναι αυτή, δεν τους ακούω, ούτε τους υπολείπτομαι, ούτε τους θέλω να τους βλέπω. Θα τραβήξει ο καθένας μας από εδώ και μπρος στον δρόμο του. Αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Νετολό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτης. Οι συνταξιούχοι έγιναν ζητιάνοι. Οι εργαζόμενοι έγιναν σκλάβοι. Και οι πολιτικοί έγιναν εκατομμυριούχοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν πρόκειται να την αποδεχθούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δεν κουνιέστε. Παραμένετε συντονισμένοι. Δώσε, δική μου είναι η Ελλάς. Ούζω όταν πιείς, γίνεσαι ευθύς και πάει λέγοντας. Για τους μερακλίδες.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, σε αέριο 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, μοσχάρι 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφιχτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, όπως είπε. Όσο και αν η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει την αλήθεια, η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο. Ταυτίζεται με την εξυπηρέτηση των καρτέλ, των ολιγαρχών και των πλουτοκρατών. Το ονοματεπώνυμο αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εκρηκτικά βρέθηκαν στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν 2 βαλιστικούς πυράβλους και 3 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 3 άτομα. Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές αφρικανική σκόνη και λασποβροχές συνθέτουν το σκηνικό του σημερινού καιρού. Η θερμοκρασία έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιοι 2 με 3 από φορ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
11: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
12: τη μέση
11: του,
12: οδό.
11: Ακριβώς.
12: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
11: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
13: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
14: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
13: Ποια δημοκρατία?
14: Δεν υπάρχει.
13: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
14: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
13: Όχι.
14: Στους πολιτικούς.
13: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες θένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
14: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
13: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
14: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
13: Δεν πειράζει.
14: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
13: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
12: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη, να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
15: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
12: Τι να του πω.
15: Στα 67 του.
12: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ, στον αγώνα.
0: Κύριε Πετράκη, θα ξεκινήσω από μία είδηση και θα σχολιάσουμε μετά και ό,τι άλλο θέλετε, η οποία έχει έρθει τώρα στην επιφάνεια, είναι μια βόμβα θα μπορούσα να πω, του Νίκου Σίψα, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να χρησιμοποιούμε μάσκες σε κλειστούς χώρους λόγω χανταϊού. Δεύτερη γύρα. Δεύτερη γύρα.
1: Πάμε για second time.
0: Ναι.
1: Πάμε πραγματικά. Το πείραμα πέτυχε της πρώτης φοράς. Το πείραμα της πρώτης φοράς πέτυχε, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, δηλαδή θα έχουμε τώρα δεύτερη γύρα με τον καινούργιο ιό, το χανταϊό.
1: Έχουμε προετοιμάσει καιρό τώρα ότι πριν βγει από το συγκεκριμένο ιός, ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει μια νέα πανδημία, μιλάνε επιστήμονες, μιλάνε από όλο τον κόσμο. Δεν μας πέτε παράξενο τίποτα. Αυτό ήταν απόλυτα πετυχημένο την πρώτη φορά το πείραμα. Σε όλα όμως. Στην υπακοή, στο πώς κινηθήκαν οι αγορές. Σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το θέμα υγείας, ψυχικής υγείας, από όλα πετύχει το πείραμά τους. Έχει μετά αποτελέσματα και λόγω του εμβολιασμού και πάει ακόμα και σήμερα και συνεχίζεται.
0: Θέλω να σχολιάσουμε επίσης και αυτό που έγινε στην Κρήτη και να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι είχαμε μια βαριά δήλωση του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε, που λέει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί του ήταν έμπορος ναρκωτικών, είχε θέμα με τα όπλα, κάτι διακινούσε όπλα, κάτι τέτοιες τρέλες έλεγε, και ότι στο τμήμα της Αμουδάρας είχε ρουφιάνος και δικά του άτομα σοβαρές καταγγελίες από τον πατέρα και δεν τον έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Γιατί καταρχήν να πω ότι αυτό το σκηνικό που είναι στην Κρήτη είναι κάτι το οποίο να μην ξαναγίνει ποτέ, ούτε στην Κρήτη πουθενά. Διότι ποτέ να φέρει μια ανθρώπινη ζωή, όχι δεν επειδή είναι μόνο, δεν είναι νόμιμο, δεν πρέπει να γίνεται για χίλιους λόγους, πόσο μάλλον όταν ένα μικρό παιδί κατά λάθος με το φίλο του μέσα στο αυτοκίνητο είχαν ένα τύχημα, ο ένας σκοτώσει και ο άλλος τραυματίζει σοβαρά. Δυστυχώς καμιά φορά οι άνθρωποι στον πόνο τους πάνω και έχοντας από πίσω τους ανθρώπους να τους, το μυαλό να τους το κάνουν χυλό, προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Όσον αφορά τη μέτρα Μουδάρας, ο Σιελουφιάνος, δεν ξέρω αν ήταν αρκέμπορος ή δεν ήταν αρκέμπορος συγκεκριμένος άνθρωπος. Παντού στην αστυνομία υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί αστυνομικοί, το έχουν πει χίλιες φορές. Παντού, και ειδικά σε μικρές κοινωνίες, πληθές κοινωνίες, με οικογενειακές σχέσεις με κάποιους ή σε γενικές σχέσεις, μπορείς να βρεις πληροφορίες από παντού και να έχεις ανθρώπους δικούς παντού μέσα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η αστυνομία είναι σίγουρο πως δεν λειτουργεί σωστά σε όλα τα μη και πλάτη. Διότι η ηγεσία της αστυνομίας, η ηγεσία του Υπουργείου της Προστασίας του Πολίτη, το μυαλό τους το έχουν περισσότερο στο κέρδος και όχι στην προστασία.
0: Δεν είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές?
1: Είναι τραγικό, δεν είναι λυπηρό, κύριε Σερέτη. Και θα πω κάτι, παρόλο που τις γυναίκες την λατρεύω, κύριε Σερέτη, και είναι το μορφότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, στον άντρα, με τα παιδιά του, αλλά χρειάζονται γυναίκες για τα παιδιά, ότι τα περισσότερα φωνικά που γίνονται στην Κρήτη, τα κακά φωνικά ειδικά που γίνονται στην Κρήτη, αφήνουν γυναίκες όχι για πράξεις που έχουν κάνει, αλλά για πώς αντιμετωπίζουν τα περιστατικά και πώς βάζουν στο μυαλό των αντρών κάποια πράγματα, να ξέρετε.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι φταίει η μάνα?
1: Η μάνα είναι σίγουρη ότι θεωρείται όπως στις άλλες περιπτώσεις, ότι δεν είναι κανένα δουλειά από το να παίζει με το μυαλό του πατέρα. Στον πόνο του μέσα ήταν θολωμένο.
0: Ότι επηρέασε τον πατέρα αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ότι στην ουσία ήταν ηθικός αυτούργος. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που σας μιλάω. Που τώρα εδώ πέρα έχει επιτεθεί και αστυνομία. Σε δικαιοσύνη σε αυτό. Για δεκάδες περιστατικά στην Κρήτη που γνωρίζω, και γνωρίζω όλη Κρήτη, πολλές φορές τα πράγματα θα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ θα μπορούσε να σταματήσει νωρίτερα, λόγω αυτού του περιστατικού που σας λέω, του τρόπου λειτουργίας. Για πρέπει να σταματήσει άμεσα.
0: Πώς θα σταματήσει αυτό, κύριε Πετράκη, λίγο δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο και σε ρέτη, είναι ριζωμένο χιλιάδες χρόνια το. Και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν είμαι κατά εντελώς αντιδικίας. Αλλά άμα το δούμε και σε άλλη οπτική, να, για να πούμε και τη δικαιοσύνη, όχι που δεν ξέρω αν άλλαζε κάτι, δεν άλλαζε. Τρία χρόνια, μετά από. Δεν, προσέξτε, δεν δικαιολογώ καμία με τίποτα την πράξη του, μην τον πάρει κανείς τραβά. Αλλά τρία χρόνια από όταν χρήσε το παιδί του, η δικαιοσύνη δεν έχει βγάλει μια αποφασή, δεν ξέρω τι. Έστω να υπάρξει μια μικρή δικαίωση, ότι δεν ξέρω, ότι να είναι, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Δεν είναι μόνο η αστυνομία, είναι η δικαιοσύνη που νοσεί. Τρία χρόνια δεν έχει βγάλει το παιδί, ακόμα απόφαση.
0: Α, ναι, αυτό, επίσης να πούμε ότι και η ελληνική αστυνομία, μιας και αναφέρθηκα πριν για τις δηλώσεις, δεν προστάτεψε ποτέ το παιδί.
1: Δεν προστάτεψε ποτέ το παιδί, αλλά για αν πλέον είμαστε δίκαιοι και 100%, καμιά φορά και εσύ βέβαια όταν γίνεται και ένα τόσο τραγικό περιστατικό και ευθύνεται ή δεν ευθύνεται, οποιοδήποτε τρόπο ευθύνεται κάποιος, δεν ευθύνεται στο θάνατο ενός νέου παιδιού, και το λέω για μελλοντικές καταστάσεις, καλό είναι να μην κάθεται στο ίδιο σημείο με αυτόν που έχει χάσει το παιδί του. Δηλαδή αν είχε πάει σε μια άλλη πόλη, που συμβαίνει πολλές φορές στην Κρήτη, κάποιος που δεν ευθύνεται ή δεν θα σκοτώσει, αλλά φεύγει μετά σε ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του χανόντα, ώστε να μην είναι όλη μέρα και συνέχεια μπροστά τους, είναι και προς σεβασμός και προστασία της οικογένειας του φτηνού. Είναι λεπτές ισορροπίες και αισθέτει που στις κλειστές κοινωνίες αυτές πρέπει να κρατιούνται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πως είναι σωστό που γίνεται, προσέξτε, είναι κατά. Αλλά μιλάμε για τι επικρατεί, τι φιλοσοφία επικρατεί.
0: Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε για τους εισαγγελείς και αντισαγγελείς, οι οποίοι δεν καλούν, για παράδειγμα, αυτόν τον πατέρα μετά από αυτές τις δηλώσεις που έχουν κάνει και καλούν τώρα εδώ πέρα τον προηγούμενο καλεσμένο μου γιατί ανέφερε τη λέξη Πάκη και θεωρείται ρατσιστική και καλούν εσάς και καλούν κάποια άλλα πρόσωπα για διάφορα άλλα ζητήματα που στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ελλάδα μόνο με καταγγελία κάποιος μπορεί να πάει στον εισαγγελέα.
1: Μα και πως είναι καταγγελίες, πας στον εισαγγελέα, κύριε Σερέτη, προχωράει η υπόθεση. Προχωράει μόνο αν θέλουνε. Αν είναι μια υπόθεση η οποία δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν κάποιο δικό τους όφελος ή κάποιο δικό τους σκοπό, δεν προχωράει. Εδώ σε αυτή τη χώρα λοιπόν, ο Ταλντήλια βγήκε, κύριε Σερέτη, είπε αυτή την κυβέρνηση, Νίξον τον πρωθυπουργό, και δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας. Οποιοδήποτε καταγγέλει πράγματα για το καθεστώς δεν τον καλεί, αλλά βλέπουμε και σε μικρότερη κλίμακα δεν ασχολούνται. Βέβαια, στη συγκεκριμένη υπόθεση, να είμαστε δίκαιοι, επειδή προφυλακίστηκε και επειδή προφυλακίστηκε για ο δράστης, για το, δυστυχώς για το φόνο που διάπραξε, ο πατέρας κάνει τις δόσεις τεστ, έχει χρόνο του εισαγγελέας να τον καλέσει. Υπάρχει ο χρόνος. Το θέμα ήταν να είχαν γίνει απαραίτητες ενέργειες πριν γίνει ο φόνος, να μην γίνει. Έτσι αλλιώς τα ισόβια είναι δεδομένα. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Εντάξει, τα ισόβια είναι δεδομένα, αλλά και τι καταφέρατε. Τι καταφέρατε, κάτι στους γονείς απευθύνομαι. Τι καταφέρανε. Δηλαδή, κρίμα τώρα ένα παιδάκι 20 χρόνων. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να σκοτώσει το παιδί του τώρα στο τροχείο.
1: Και το παιδί του είναι σε ρέτη στον ουρανό, δεν θα ήθελα να γίνει αυτό το πράγμα στο φίλο.
0: Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Παράλογα πράγματα. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.
1: Μακάρι να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνουν στην Κρήτη αυτά πράγματα. Παντού, όχι μόνο στην Κρήτη, γιατί δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη. Παντού μπορεί να συμβούν.
0: Πώς σχολιάζετε τις αποκαλύψεις για το νέο σκάνδαλο που αφορά για κακούργημα, βασικά που καλεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακούργημα τους Συνοδημοκράτες? Είναι δεδομένο ότι γνωρίζατε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, απλά πώς το σχολιάζετε αυτό? Θεωρείτε δηλαδή ότι η Λάουρα Κοβέση θα φτάσει στο σημείο να ρίξει την κυβέρνηση?
1: Δεν μπορεί να τη ρίξει την κυβέρνηση, όσο και να θέλουμε εμείς δεν μπορεί. Όταν τον τελευταίο λόγο έχει πάντα ελληνική δικαιοσύνη και το κοινωνικό κοινοβούλιο, δεν μπορεί να πες καμία κυβέρνηση. Και ίσα ίσα που θα εργαλοποιήσουν τις διώξεις στο τέλος υπέρ τους. Θα τις απαλλάξουν πάλι όπως απαλλάζουν όλους που αφορούν, ακουμπάνε την κυβέρνηση του καθένα Μητσοτάκη, και θα πάνε σε εκλογές με αφήγημα με καθαρά χέρια. Ελεχθήκαμε, είμαστε πεντακάθαροι εμείς. Και ο ελληνικός λαός, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, κύριε Σερέτη. Γι' αυτό βιάζονται, κύριε Σερέτη, και ζήτησαν ότι αφορά την κυβέρνηση να έχουμε μεταρχή απονομή δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει στην πολιτικό σκηνικό της χώρας μια κατάσταση ρευστή. Γιατί ξέρουν ότι άντε, πάμε γρήγορα να τελειώνουμε να το καλύψουμε. Αυτό είναι το σκοπός τους.
0: Τις δημοσκοπήσεις τώρα παρακολουθώ, όση ώρα μιλάμε. Μου στείλανε μια νέα δημοσκόπηση.
1: Αλλά να σας πω κάτι που είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Για να, είναι απίστευτο πώς θα φέρνει ζωή. Ο τωρινός εισαγγελέας, ο Χρήστος Μαρδάκης, ο οικονομικός εισαγγελέας, που ξέρουμε όλοι ότι ήταν στόχος του πρέδρου της ΕΥΠ και του πρέδρου και της ΕΥΠ, μάλιστα και τα δύο.
0: Ο οικονομικός εισαγγελέας.
1: Ο οικονομικός εισαγγελέας, που μετά την παρακολούθησή του κάποιες υποθέσεις με αδιαφθήμιστα ποσά αρχιευτήθηκαν, είχε υπάρξει το μακρινό 2011 εισαγγελέας της έδρας στο δικαστήριό μου. Η υπόθεση δικιά μου είναι η πρώτη υπόθεση στη χώρα που στήθηκε μέσω υποκλοπών. Αρχικά κάποιων παρανόμων υποκλοπών και μετά νομίμων επισυνδέσεων. Όταν λοιπόν στο δικαστήριο οι δικηγόροι μας κάνανε άρτιες νομικές ενστάσεις ότι οι πρώτες παρακολουθήσεις τηλεφωνικές γίνανε χωρίς δικαστικό βούλευμα και ζήτησαν να φύγουν όπως οφείλει και ο διατάζει ο νόμος και ορίζει ο νόμος από τη δικογραφία. Τότε λοιπόν σηκώθηκε ο Σωτήρης Μπαρδάκης και θυμήθηκα και είπε επιλέξει, κύριε Σερέτη, ότι δυστυχώς πρέπει να φύγουν οι συνομιλίες από τη δικογραφία. Η ΕΥΠ έχει στα χέρια της όλα τα νόμιμα μέσα να προβεί σε παρακολουθήσεις νόμιμες και αποφάσεις δικαστικού συμβουλίου και αντί αυτού επέλεξε να παρανομήσει. Εγώ είχε πει σαν άνθρωπος του νόμου, δεν μπορώ να ανοίξω επικίνδυνους δρόμους για τη δημοκρατία στην ΕΥΠ. Βέβαια το δικαστήριο μετά από αφόρητες πιέσεις άφησε τις συνομιλίες στη γραφεία που δεν είναι το θέμα αυτό και πώς θα φέρνει ζωή. Τι είχε πει ο Μπαρδάκης και τι έπαθε ο Μπαρδάκης από την ΕΥΠ για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Για τον πρώτο δεν είναι παράνομη παρακολούθηση.
0: Ναι, και τι έρευνα έκανε τότε ο Μπαρδάκης.
1: Μα υπάρχουν υποθέσεις με διαχειριστά ποστά που ποσά από δημοκράτες που έχουν μπει στο αρχείο.
0: Και ο Κουκάκης που έρευνούσε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τον παρακολουθούσαν. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
1: Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη αυτή, κύριε Σερετή. Τίποτα δεν αφήνουν στην τύχη. Είναι άρτιο καθεστώς και εκτός από καθεστώς μετατραπεί ένα κομμάτι σε οργανωμένο έγκλημα. Και λέει τα πάντα στη χώρα. Και άμα δούμε και τις λήψεις που γίνονται, γιατί γίνανε και κάποιες λήψεις εχθές με τη δολοφονία του Γιώργου του Μουσχούρη, θυμάστε τον Γιώργο Μουσχούρη από παιδιά γνωριζόμασταν, από πολύ μικρή, είχαμε για καιρό πολλά στιγμή θα ήμασταν παρέα, αλλά γίνονται μονόπλευρα συλλήψεις.
0: Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι στοχευμένα γίνονται συλλήψεις από ποιον, από τον κύριο Χρυσοχοϊδή? Γιατί, και θυμήθηκα και κάτι ακόμα. Θα σχολιάσουμε για τις συλλήψεις για το Μοσχούρι. Θυμήθηκα ότι γιατί είστε και κριτικός. Θυμήθηκα ότι ο Χρυσοχοϊδής έλεγε ότι θα κατέβει στην Κρήτη και ότι θα μαζέψει όλα τα όπλα μετά από μια βεντέτα που είχε εξελιχθεί εκεί πέρα κάτω στο νησί.
1: Ναι.
0: Και έβγαινε τότε εδώ πέρα και όλα στη συχνότητα αυτή ο Ηρακλής ο Νύκταρης και μας έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
1: Και εσείς
0: το είχατε πει. Και τώρα τι κάνουνε? Καλούνε τις γυναίκες των κριτικών και λένε οι γυναίκες θα πρέπει να βάλουν τους άντρες τους σε μια συγκεκριμένη θέση και να τους πάρουν τα όπλα. Δηλαδή δεν μπόρεσε ο Χρυσοχοίδης να τους πάρει τα όπλα και καλεί τώρα τις γυναίκες των κριτικών να τους πάρουν τα όπλα. Τι κατάσταση είναι αυτή?
1: Ξέρετε, τα πράγματα, η λογική έχει χαθεί σε αυτή τη χώρα καιρό τώρα. Πραγματικά έχει χαθεί η λογική καιρό τώρα σε αυτή τη χώρα. Είναι μόνο δηλώσεις εντυπωσιασμού και καμία ουσία ό,τι κάνουμε. Η ουσία μόνη είναι να μένουν στην εξουσία αυτή και να συνεχίζει το έργο τους, να μην κινδυνεύουν να πάνε φυλακή και να στρέφουν τα μάτια της κοινωνίας εντελώς διαφορετικά, σε διαφορετικά σημεία. Γιατί το σχολιάζουμε στην αρχή. Δεν είναι τα όπλα το θέμα. Και τα όπλα, δηλαδή, τι να σκοτώσει μια νόμιμη καραμπίνα, τι με ένα παράνομο όπλο.
0: Μα σε όλη την Ελλάδα κάπου μπορεί κάποιος να βρει ένα παράνομο όπλο.
1: Να κάνουμε κάτι σχέδιο. Γεμάτη Ελλάδα είναι. Αλλά σας λέω, δηλαδή αν δεν είχε ένα περίστροφο παράνομο, δεν το σκότωνε με καραμπίνα, με ένα κινητικό όπλο.
0: Ναι, άρα θεωρείτε κι εσείς ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συλλήψεις και συγκεκριμένες καταστάσεις τις οποίες...
1: Εγώ δεν θεωρώ, κύριε Σερέτη. Εγώ βλέπω αποτελέσματα και επειδή γνωρίζω πράγματι καταστάσεις σε αυτό το χώρο, βλέπω λοιπόν ότι γίνονται επιλεκτικές έρευνες σε ποιες δολοφονίες θα γίνουν συλλήψεις.
0: Άρα τι όχι. Ένα λεπτό, κύριε Πέτα. Τι πιστεύετε δηλαδή ότι είχε γίνει με τον Θαμνάκια?
1: Έχω πει και άλλες φορές στις εκπομπές σας πολλές φορές ότι μετά που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μετατράπηκαν στο οργανωμένο έγκλημα και κατάλαβαν τα κέρδη από το λαθρεμπόριο ειδικά, καπνικών προϊόντων αλλά και πολύ περισσότερο πετρολοειδών και χημικού καυσίμου, δεν άφησαν τους παρανόμους να ελέγξουν και να επομίζονται αυτή τα εκατομμύρια των μακτωλών εκατομμυρίων που αποφέρει. Δημιουργήθηκε το κύκλωμα του Παπαχρήστου το 2015 στη Βούλα, μετέπειτα το δολοφονείο Παπαχρήστου, Μάλαμα και τέτοιο. Μπήκανε κάποιοι άνθρωποι τη νύχτα συγκεκριμένοι που κάθανε στην καρέκλα, α πούμε, αυτήν, που φαινόταν πως ελέγχουν τα πράγματα στο λαθρεμπόριο. Όλοι αυτοί κάθανε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, διότι πρώτον διαταράξαν τις ισορροπίες, ότι επειδή κάνανε τη δουλειά τους με την αστυνομία και το κράτος είχαν ασυδοσία, πέφερε πολύ μεγαλύτερο ένταση και εκνευρισμό και πόλεμο στον χώρο της παρανομίας. Και μετέπειτα, και οι ίδιοι κύριε Σερέτη αυτοί και από πάνω που τώρα κάνουν συλλήψεις, δεν θέλουν όταν ξέρουν πράγματα για αυτούς κάποιους παράνομοι να μακρυμερεύσουν. Γιατί γίνονται βαρύδια. Έχετε ακούσει να λένε στον χώρο της μαφίας οι ταινίες ότι αυτός ξέρει πολλά πρέπει να πεθάνει. Το έχετε ακούσει, κύριε Σερέτη?
0: Βέβαια το έχω ακούσει.
1: Ισχύει αυτό απόλυτα. Όταν αφορά ειδικά ανθρώπους που ξέρουν πράγματα για τους ανθρώπους που είναι στην νομιμότητα.
0: Έχω ακούσει όμως και αυτό που έλεγε ο Παύλο Εσκομπάρ, που έλεγε πλάτα ο πλώμο, δηλαδή ασήμι ή μολύβι. Ή θα σε δωροδοκίσουμε ή θα σε σκοτώσουμε, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Απλά ο Παύλο Εσκομπάρ ήταν παράνομος. Και μεγάλο είναι το μύθο ότι ένας παράνομος και ένας Σερέτη. Θέλει ο κόσμος να μαθαίνει και να φτιάχνει μια μεγάλη εικόνα για αυτό, ναι, γιατί προκαλεί φόβο, τρόμο. Και έτσι μπορείς και κάνεις τις δουλειές πιο εύκολα. Ένας άνθρωπος που κρύβεται στην νομιμότητα, ενώ στην ουσία ασχολείται με την παρανομία, δεν θέλει να ξέρει ο κόσμος το δεύτερο κομμάτι του, γιατί δεν μπορεί μετά να είναι και στην νομιμότητα ώστε να καλύπτει το κομμάτι της παρανομίας. Άρα λοιπόν είναι βαρύδια αυτοί που ξέρουν πολλά.
0: Ναι. Και σίγουρα δεν θέλουν και μάρτυρες και σίγουρα δεν θέλουν και ανθρώπους που έχουν στοιχεία.
1: Μα αυτό ακριβώς σας λέω. Όταν...
0: Όλες αυτές οι σουρλουλούδες μέσα εκεί στο Μαξίμου,
1: όταν, κύριε Σερέτη,
0: και στο Κολωνάκι και σε όλα αυτά τα παρεάκια.
1: Όταν αποφυλακίστηκα, που κάναν μια συγκεκριμένη πρόταση σε κάποια αστυνομική, με ήρθαν και με βρήκαν μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Και μου ζήτησανε ένα ποσό το μήνα χύψη, ποσό είναι σημασία, και να έχω κάλυψη κι εγώ σε κάποια πράγματα, αλλά να δίνω καμιά δουλειά. Εγώ τότε, παρόλο που το δίνω καμιά δουλειά, εννοώ να ρουφιανεύω. Κάποιους άλλους ώστε να φαίνεται πως κάνουν συλλήψεις. Αυτή είναι κατάρρευση διαγορά ώστε να δίνουν περισσότερα χρήματα. Εγώ, παρόλο που δεν είχα σκοπό έτσι αλλιώς να το κάνω αυτό ποτέ στη ζωή μου, παρόλο και εκτός να μην είχα τελειώσει με τον χώρο της παρανομίας, είχα τελειώσει, απλά δεν μπορούσα να γίνω υπάλληλος ενός συστήματος λόγω φιλοσοφίας. Απλά του έκανα μια άλλη πρόταση εγώ. Του λέω να σου δίνω τα διπλά λεφτά που θα μου ζήτησες, χωρίς όμως να σου δίνω δουλειές. Και μου λέει ο αστυνομικός, είσαι ρε, τι μεγάλο βαθμό, μεγάλο αστυνομικός, δεν γίνεται έτσι, Πετράκι μου λέει. Γιατί αν δεν μου δίνεις δουλειές, με κρατάς εσύ από το χέρι, μην πω την άλλη λέξη, ενώ αν μου δίνεις δουλειές, κρατάω εγώ.
0: Άρα αλληλοκρατούνται από
1: Τα
0: χέρια.
1: Χέρι, κύριε Σερέτη.
0: Ένας κρατάει τον άλλον.
1: Ακριβώς. Όπως είναι η κυβέρνηση, βλέπεις, με τον Πρέδατορ. Όμως τώρα κρατάει υπουργούς, βουλευτές, μεγαλοδιώτες, δημοσιογράφους και πάλι λέγοντας, καναλάρχες, και αυτοί κρατάνε μισθά και όπα. Είμαστε μπράγκιτερ. Πάω να πεις κάτι, όπα, θα σε βγάλω την κυβέρνηση, θα σε βγάλω δικό μου. Ναι, αλλά αν με βγάλεις υπουργό ή δεν με κάνεις αυτό, θα βγω να πω ότι με παρακολουθούσες. Και πάει λέγοντας. Και παίρνετε ένα θέατρο, μια κωμωδία, μια παροδία μάλλον, κάθε ώρα και στιγμή στα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι. Κάποιοι άνθρωποι ίσως να κρατάνε κάποιους άλλους μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με διάφορους τρόπους. Τώρα δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά μπορεί κάποιοι, λέω εγώ τώρα κύριε Πετράκη, να είναι ομοφιλόφιλοι. Όπως το ανέφερα και προχθές. Μπορεί να είναι κάποιοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ομοφιλόφιλοι και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν αυτό. Φέρω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Μπορεί, ναι, ας πούμε, λέω εγώ, για παράδειγμα τώρα, ποιο να πούμε. Ο Κερίδης. Ο Κερίδης μπορεί να το λαδώνει το παξιμάδι. Δεν ξέρω τι κάνει. Μπορεί να την πατάει την καζόζα ο άνθρωπος. Άμα αυτός δεν θέλει να αποκαλύψει κάτι και κάποιος άλλος γνωρίζει πράγματα γι' αυτόν, θεωρείται ότι μπορεί να τον εκβιάζει και να τον αναγκάζει, ας πούμε, να ψηφίζει σε κάποια νομοσχέδια συγκεκριμένα πράγματα ή κάποια πράγματα σε συγκεκριμένες τροπολογίες ή σε κάποιες ρυθμίσεις και να τον ελέγχει με αυτόν τον τρόπο?
1: Είναι σίγουρο ότι είναι όμηρος στα χέρια αυτών που γνωρίζουν και έχουν τη δύναμη να το προβάλλουν. Είναι ένας όμηρος, ξεκάθαρα. Ένα απευθύνιο όργανο. Για οποιοδήποτε πράγμα γνωρίζει κάποιος, για το σεξουαλικό προβλητισμό, για ό,τι κρύβει ο άλλος τέλος πάντων. Και η ιστορία, κύριε Σέντη, ξέρετε, έχει δείξει ότι το 99% του κόσμου και πολύ περισσότερο, ίσως το κομμάτι του 100% του κόσμου στους πολιτικούς, όλοι έχουν να κρύψουν κάτι, αρκεί να ξέρεις πού να κοιτάξεις.
0: Ναι, εγώ έτσι να το κάνω, να την κάνω την ερώτηση τελείως ομά, γιατί χρησιμοποίησα πριν παραδείγμα, τελείως ομά. Θεωρείτε λοιπόν ότι κρατάνε τους πολιτικούς κάποιοι από τα τέτοια, από τα χέρια και τους διαχειρίζονται και τους χειραγωγούνε?
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Βλέπουμε, μα βλέπουμε και συμπεριφορές αλλαγών. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα μικρό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Να θυμηθούμε όλοι τι στάσεις και τι έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τους Εβραίους. Και τι, κάνει, τι στάσεις κρατάει σήμερα και τι λέει σήμερα. Αυτή η μετάβαση νομίζετε πως έχει γίνει με θεία φώτιση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι το ένα άκρο με το άλλο άκρο.
0: Θεωρείτε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η αλλαγή. Καλά, δεν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στην Κολοτούμπα την έχει για πρωινό.
1: Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο.
0: Με Κολοτούμπα ξυπνάει. Α, όλοι σηκωνόμαστε κανονικά από το κρεβάτι, ο Άδωνης σηκώνεται με Κολοτούμπα.
1: Ναι, διπλό τόλου, πως θα είναι τα Γιονέξη Κοστάλας.
0: Ναι.
1: Θεωρώ όμως ότι αυτό δεν είναι απλά Κολοτούμπα, επειδή είναι ο εθνικός Κολοτούμπας ο Γεωργιάδης. Είναι κάτι το οποίο είναι τόσο απότομη και βίαιη η μετάβαση από το ένα άκρο στο άλλο, που πραγματικά δείχνει πράγματα. Αλλά δεν είναι, το έφερα σαν παράδειγμα απλά αυτό. Ας δούμε θέσεις και απόψεις πως έχουν αλλάξει, πως μας το παρουσιάζουν γενικότερα όλων αυτών που μας κυβερνάνε. Δεν έχουν καταρχήν καμία ηθική, δεν έχουν καμία συνέστηση, κανένα με καμία αγάπη για το λαό και την πατρίδα. Δεν τους διαφέρει το καλό το δικό μας, του λαού ή της χώρας. Τους διαφέρει μόνο το προσωπικό, δικό τους καλό και πώς θα συνεχίσει να είναι στις καρέκλες και να μεγαλώνουν το IBAN τους και η περιουσία τους.
0: Ναι, αλλά δεν είναι φοβερό και δεν είναι επικίνδυνο. Για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία τώρα, για παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος να μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα πλάνο από τον Κικίλια με τον Κακλαμάνη να παίζουν τένις. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Και να μην θέλει ο Κικίλιας με τον Κακλαμάνη να μάθει ο κόσμος το ότι παίζουν τένις. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, να είναι σε μια τόσο δύσκολη θέση αυτοί οι άνθρωποι. Και η ελληνική δικαιοσύνη τι κάνει, δηλαδή, για να μην μπορούν κάποιοι να πιέζουν τους πολιτικούς να βγάλουν κάποια βίντεο που παίζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτοί οι δύο κύριοι τένις.
1: Ναι.
0: Τόσο ακριβώς δηλαδή θα έπρεπε, κατά τη δική σας άποψη, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν αρκετά πρόσωπα στο ελληνικό κοινοβούλιο τα οποία βρίσκονται σε ένα παρεδώσιο. Μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα μπαίνανε και κάποιοι άνθρωποι μέσα στα υπουργεία, τα κλωτσούσανε, τα κάνανε, τα ράνανε. Τα ξέρετε, τώρα μην τα αναφέρουμε.
1: Παναγία μου. Και στα σκαλιά υπουργείων, κάποιες άλλες εξωτερικές σχέσεις που κάνανε σκηνές για να πάρουν και αυτές ένα Range Rover, ένα Tesla δώρο, γιατί νιώθανε αδικημένες που ήταν κάποιες άλλες.
0: Ναι,
1: και πολλά
0: να μαλώνουν μεταξύ τους τώρα, να έχουμε
1: τέτοια. Ναι, τώρα, ναι. Γιατί είναι και γαμπροί, δηλαδή. Πού να βρούμε καράβι να φύγουμε από αυτή τη χώρα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Εντάξει τώρα, και σε, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο σε τη χώρα, πραγματικά. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο τελείως, δεν υπάρχουν πουθενά. Και σε, η μόνη περίπτωση να μπορείς να μην κρατάς κάποιον από τίποτα είναι ο άλλος να είναι καθαρός σε όλα και να μην φοβάται. Αλλά.
0: Καθαρός τώρα φοράνε πολύ ροζ γραβάτα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πολλοί φοράνε ροζ γραβάτα και στην ουσία δεν θέλουν να μάθει ο κόσμος το ότι φοράνε ροζ γραβάτα για κάποιο λόγο. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Πετράκη, άλλη εικόνα έχει η κοινωνία και άλλη εικόνα υπάρχει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δηλαδή, άμα στον κόσμο διαρρεύσουν κάποια πράγματα, δεν θα μπορούν να τα πιστέψουν αυτά τα πράγματα.
1: Στο πιάσμα της εκπομπής σας, γιατί δεν κάνουν μία ανάλυση στα λύματα της Βουλής? Γιατί δεν κάνουν μία ανάλυση.
0: Σωστό.
1: Το ποσοστό που θα βγει χρήση ναρκωτικών και ψυχοφαρμάκων θα σας τρομάξει σε αυτά τα μαγεινή.
0: Είναι και χρήστες εννοείται. Πέρα από κουμπαράδες είναι και χρήστες.
1: Πολύ πραγματικά σωστά.
0: Ναι. Αυτό μετά οδηγεί σε παράνομες δραστηριότητες. Θα έπρεπε να έχουμε διάφορες συλλήψεις άμα είναι τέτοιου είδους χρήστες όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
1: Εσύ, ό,τι σας είπα, με μια έρευνα στα λύματα της Βουλής, αλλά ποιος θα την κάνει και θα είναι και καθαρή και, και όχι ελεγχόμενη, θα αποδεικνύονταν. Ναι,
0: καλά, θα πηγαίνανε κανέναν υπάλληλο ή κανέναν άνθρωπο που έχει το κυλκείο ή κανέναν άλλο να κάνει τυχαίο μέσα στη φυλακή. Δεν νομίζω. Όπως με το σταθμάρχη στα τέμπη, δεν νομίζω να πηγαίνει.
1: Πάντα,
0: μέσα.
1: Πάντα.
0: Θα την πλήρωνε κανένας άλλος.
1: Πάντα αυτό δεν κάνουν.
0: Θα μας βγάζανε ότι ο Πίνατ είναι χρήστης. Ο σκύλος του Μητσοτάκη.
1: Ο σκύλος του Μητσοτάκη, ναι. ο ξάδερφος του καφετζή και ο συμπέθερος του οδηγού του σκοπού.
0: Άρα στην ουσία ζούμε σε μία πλάνη. Αυτό καταλαβαίνω έτσι πως τα περιγράφω.
1: Ζούμε την απόλυτη πλάνη, το απόλυτο καθεστώς. και το δείχνουν όλα, κύριε Σαρέτη. Αυτό που έκανε, δεν το λέω πάλι επειδή έχω και δικό μου συμφέρον λόγω των μηνύσεων που δεχτεί. Αυτό που έκανε Τζαβέλας μπροστά στα μάτια όλη της ελληνικής κοινωνίας, τα αποδεικνύει όλα. Δεν κράτησε αποσύματα. Όχι μόνο να παραιτηθεί λόγω του κολλήματος ότι υπήρξε υποκτήμηση αγγελία στην ΕΕΠ και όντας από ό,τι βγήκαν στη δημοσιότητα πρόσφατα, όχι μόνο μια εμπλοκή σε παράνομη παρακολούθηση, νόμιμη παρακολούθηση, αλλά 11. Όχι επειδή μόνο κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στην παροδία, θέατρο, κομμωδία των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής και επικάλεσε το δικαίωμα ως το απορρίτου, αλλά το σιωπήσαν το απορρίτου των πληροφοριών. Δεν κράτησε για τα προσχήματα να ανοιχθεί την υπόθεση για λίγο καιρό, ίσως θα ξεχαστεί, και την αρχιθέτησε αμέσως. Ξέρετε ότι 2 μήνες που ήταν ανοιχτή η υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Δημητριάδης δεν μου είχε κάνει ούτε μία μήνυση. Μόλις έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών, μου έστειλε πάλι μήνυση χθες.
0: Α, σας έστειλε πάλι μήνυση ο κ. Δημητριάδης.
1: Μόλις όμως έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών. Όταν ανοιχτή, ούτε μηνύσει ούτε τίποτα. Γιατί να ανοιχτεί η υπόθεση των υποκλοπών και δικαιώνοντας όσα έχω πει τις υποκλοπές, ειδικά το μονομελές του Δημητριάδη, αργό, μετέπειτα και ο Ταλ Ντίλιαν, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν τώρα?
0: Πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν?
1: Πού είναι?
0: Εν τω μεταξύ, ένα λεπτό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, κύριε Πετράκη. Εδώ πέρα έχουμε 4 άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς γίνεται ο Ταλ Ντίλιαν τις πρώτες μέρες της καταδίκης του να βγαίνει σε εκπομπές, σε κανάλια, με δηλώσεις, με Nixon, με Watergate, με έχω 200 email, θα τα πω όλα, θα κάνω, και ξαφνικά τώρα ένα μήνα και κάτι, άφαντος ο Ταλ Ντίλιαν. Και μέσα στο διάστημα αυτό που φτάσει να είναι άφαντος, είδαμε το σκάνδαλο θαψίματος των υποκλοπών από τον Τζαβέλα και περιμένετε και τα άλλα.
0: Ο Τζαβέλας βγήκε στη σύνταξη τώρα, έρχεται ο επόμενος. Βραχίωνας της Νέας Δημοκρατίας κι αυτός, στην Ένωση Δικαστών. Ο Τάκης και ο Σαλάτας.
1: Την αποστολή του Τζαβέλας την ολοκλήρωσε.
0: Ναι.
1: Την ολοκλήρωσε σε απόλυτο βαθμό, επιτυχημένη για την κυβέρνηση, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι.
0: Περιμένουν και 30 Ιουνίου τώρα να διορίσουν τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου που θα αναλάβει από Σεπτέμβριο, και μετά το Σεπτέμβριο που θα αναλάβει θα έρθει και στη ΔΕΘ να πει εδώ πέρα τα ψεματάκια του, και εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τότε.
0: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Θα σου πω, μα καθάρισε το σύνθημα, το προεκλογικό, οι καθαροί είναι δημοκράτες. Που οι κακοί Έλληνες και η εισαγγελία Ευρωπαία πήγαν να τους κατηγορήσει, αλλά εμείς με θάρρος θα πούνε. Και επειδή δεν φοβόμαστε τίποτα, γιατί είμαστε καθαροί, δεχθήκαμε και ελεγχθήκαμε, και η ελληνική δικαιοσύνη έδειξε ότι είμαστε πεντακάθαροι. Και σεβασμός στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Α, πεντακάθαροι κιόλας, ούτε κανένας με καθαροί. Πεντακάθαροι είναι.
1: Πεντακάθαροι θα βγουν κιόλας.
0: Πεντακάθαροι. Ναι, είμαστε όλοι τρελοί και ψεκασμένοι. Αυτό το σενάριο, το ίδιο σενάριο.
1: Πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, όχι μόνο που μας συμφέρουν. Δεν σεβίζει καμία μια απόφαση κατά τους. Και πρέπει να μόνο τις μισές να σεβόμαστε. Όλες είναι υπέρ τους. Άρα, ποια απόφαση να σεβαστούμε, ποια μας βολεύει? Μία βγήκε του μονομελές και την έγραψε στο όνομα των δικαστών της χώρας, ως αγγελέας.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λέτε, αν και θεωρώ ότι η Λάουρα Οικοβέση παίζει ένα χαρακτηριστικό ρόλο, και μιας και που έχουν εμπλακεί και κάποιοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο. Αλλά με εξεταστικές και με το άρθρο 86 και με όλα αυτά
1: δεν
0: που υπάρχουν, πολύ πιθανό.
1: Δεν βγαίνει τίποτα, κύριε Σελέπτη, όταν τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Άρης Πάγος. Όταν ο Άρης Πάγος είναι τον τελευταίο λόγο και ελληνική δικαιοσύνη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο κουβέρση.
0: Ναι. Και τι ποσοστό πιστεύετε θα πάρει στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετράκη?
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 20-25% δικό της ποσοστό βολεμένων, ηλιθίων, που είναι προθέσιμο να με κάποιον άνθρωπο μεγάλος ηλικία, 75-87 χρονών, και λέω εγώ, ο χώρας μια ζωή μου στο τάξη ψηφίζω. Και είναι Δημοκρατία. Δεν με νοιάζει τίποτα. Μέχρι να πεθάνω, μου να ψηφίζω. Δεν σε έχω ξαναπεί ότι αν δεν πεθάνουν αυτά τα κολλημένα μυαλά, προκοπή σε αυτή τη χώρα δεν θα δούμε. Έχει ένα 20-25%, την αντιπολίτευση την έχουν διαλύσει. Εδώ βλέπουμε ότι ξαφνικά το Sky παρουσιάζει θέματα που, αν ήταν άλλη χρονική στιγμή, δεν θα σου έκανε ποτέ ξανά, ποτέ με τίποτα. Τον Κασιδιάρη ότι θα κάνει κόμμα, ξαφνικά τα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης στον πατριωτικό χώρο επαναφέρει τον Κασιδιάρη που δεν έχει δικαίωμα να κάνει.
0: Τα έχουμε δει όλα. Το Sky να διαφημίζει Κασιδιάρη. Απίστευτο πράγμα. Που δεν, είναι, που δεν είναι θέμα του Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης μπορεί να πήρε ένα μικρόφωνο και να είπε ότι θα κάνω κόμμα. Και, ας, και δεν, μπορεί, δεν μπορεί να κάνει κόμμα μέχρι το 2033. Αυτό είναι κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι το αξιοποιεί. Το αξιοποιεί το σύστημα αυτό.
1: Άμα θα ανακοινώσω εγώ τώρα ότι θα κάνω κόμμα, παρόλο που δεν μπορώ, θα ασχοληθεί κανείς. Όχι.
0: Ναι.
1: Το Κασιδιάρη που δεν έχει το δικαίωμα γιατί ασχολούνται. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
0: Το αξιοποιούν με το δικό του τρόπο. Θέλω να σας κάνω όμως μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και την υπόθεση του Ζαχόπουλου τώρα που συζητούσαμε.
1: Αυτά
0: που συζητούσαμε. Ο Ζαχόπουλος, γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Μας βγάλανε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει από τον 4ο ή 7ο όροφο, δεν θυμάμαι. Στο Κολωνάκι, σε ένα σπίτι που είχε. Υπήρχε ένα ροζ βίντεο με μια συνεργάτη δάτου. Υπήρχε και. Υπήρχαν κάποιες αναφορές στο συγχωρεμένο το θέμα τον Αναστασιάδη. Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, για εκβιασμό, τα DVD και διάφορα. Ξέρετε τώρα αυτά τα ροζ σκάνδαλα πώς λειτουργούν, εκβιασμοί, ροζ σκάνδαλα, τέτοια, μα μου ιστορίες. Κάποιοι έχουν δηλώσει και έχουν πει παλαιότερα το ότι υπάρχει πιθανότητα, δεν γνωρίζω, να μην πήδηξε να αυτοκτονήσει από τον τέταρτο, αλλά να τον ανάγκασε κάποιος. Και, και θυμάμαι το ότι είχαν αθωθεί όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί. Εσείς τι πιστεύετε ότι είχε γίνει τότε με τον Χριστό τον Ζαχόπουλο?
1: Κύριε Σερέτη, υπάρχουν αυτοκτονίες και αυτοκτονημένοι, όπως είπατε και εσείς. Πολλές φορές σε διάφορες υποθέσεις έχουν, έχουν παρουσιαστεί η αυτοκτονία με ένα λύσιμο μιας υπόθεσης χωρίς να σηκώσει σκόνη και ντόρο και κίνδυνο για αυτούς που κινδυνεύουν. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη δεν μπορώ να το ξέρω γιατί ήμουν μπροστά.
0: Κατανοητό.
1: Το μόνο που ξέρω είναι ότι τα ροζ βίντεο που κυκλοφορούν και τα πολύ πολύ ροζ, όπως είπατε και εσείς, που δεν είναι και κατά εμάς που είμαστε ανώμαλοι τελικά και πηγαίνουμε με γυναίκες και γυναίκες που πηγαίνουν με άντρες, έχουν κάνει κράψη αυτή τη στιγμή μεταξύ τους. Πιο πολλά δεν έχουν ροζ βίντεο αυτοί παρά το Σιρινάκι στη, που έχει εταιρεία παραγωγής πορνό στη χώρα.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δηλαδή, πιο πολλά ροζ βίντεο υπάρχουν για τους βουλευτές και τους υπουργούς, εννοείται, από ό,τι υπάρχει από την πλευρά του παραγωγού του Σιρινάκι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα κιόλας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή, τα ροζ βίντεο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να βάλω τίτλο σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε.
1: Τα ροζ βίντεο, τα πολύ ροζ βίντεο. Γιατί είναι τα ροζ και τα πολύ ροζ.
0: Ποια είναι η διαφορά, κύριε Πετράκη, από τα ροζ και από τα πολύ ροζ?
1: Τα ροζ τουλάχιστον έχει να κάνει αυτά που όλοι ξέρουμε εμείς οι παλιοί, τουλάχιστον ο άντρας με μια γυναίκα. Τα άλλα είναι τα φύλλα μεταξύ τους.
0: Α, χαμός δηλαδή.
1: Για μας που είμαστε παλιά με Ελλάδα, δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε.
0: Χαμός δηλαδή.
1: Εμένα, ό,τι κάνει ο καθένας εσύ έτσι στο κρεβάτι του, σε ενήλικους,
0: ναι.
1: Είναι δική του προσωπική επιλογή και είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Και δεν θα μπορώ να σχολιάσω τι κάνει. Αλλά το κακό είναι αυτό που είπατε από την αρχή εσείς, ότι όταν έχεις μια σεξουαλική ζωή, ένα σεξουαλικό προσανατολισμό συγκεκριμένο και το κρύβεις, και αυτό είναι γνωστό σε κάποιους κύκλους, γίνεσαι λοιπόν όμηρος αυτών των κύκλων γιατί μπορούν να σε ελέγχουν απόλυτα. Εκβιάζοντάς σε νερός βίντεο και μην αποκαλυφθούν και χαλάς εικόνα σου. Αυτό είναι το θέμα όλο.
0: Δηλαδή κάποιοι είναι λουλούδια και δεν λουλούδια θέλουν να το πούνε.
1: Ναι. Κάποιοι άλλοι πάλι που είχαν παράνομες σεξουαλικές σχέσεις και μάλιστα και ιδιαίτερα γούστα πάνω στο κομμάτι το σεξουαλικό και είναι πάει και αυτοί οι όμοιροι των συγκεκριμένων κέντρων. Τη ζωή συνεχίζεται ωραία.
0: Και θυμάμαι είμαστε και την υπόθεση.
1: Είμαστε όλοι ένα μεγάλο κρεβάτι.
0: Α, έτσι, μπα. Ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι θυμάμαι την υπόθεση του Κολωνού, όπου είχε βγει 12χρονη, την οποία ξέρετε τώρα με ποιο τρόπο τη συμπεριφέρθηκαν, να μην πω κάτι διαφορετικό. Είχε δηλώσει ότι υπάρχουν και αρκετοί πολιτικοί, ιερείς και άλλα πρόσωπα τα οποία ήθελαν ή και παρενόχλησαν την προσωπική της ζωή και φυσικά και ξέρετε τώρα και με ποιον άλλο τρόπο κινήθηκαν απέναντί της και κανένας ακόμα δεν έχει αποκαλύψει ποιοι είναι αυτοί οι καναλάρχες, αυτοί οι τηλεπαρουσιαστές που ανέφερε, οι πολιτικοί, οι ιερείς, γιατί συνήθως βλέπουμε πρόσωπα στις ισοσελίδες, εκεί γιατί δεν είδαμε πρόσωπα.
1: Εκεί για σένα όχι μόνο πρόσωπα δεν είδαμε και ούτε θα δούμε ποτέ και ούτε θα ασχοληθούν ποτέ, εδώ βγήκε σε εσάς και θυμάμαι τον πατέρα και είπε τόσα πράγματα σε εσάς την εκπομπή του πατέρα στους 12χρονες. Και δεν ασχολήθηκε κανείς. Κανείς.
0: Κανένας, ναι.
1: Αν ήταν αφορούσε ένα θέμα, ένα ροζ βίντεο μιας celebrity ελληνίδας ή τέτοιο, ή ένας βιασμός υποτιθήμενος από ένα ηθοποιό σε κάποιες άλλες μετά από 15 χρόνια που το καταγγείλανε, θα φαίνονταν χρόνια τα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης με αυτά τα θέματα. Με ένα παιδί που πέρασε αυτό που πέρασε, αυτό που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς υγιής άνθρωπος στο μυαλό, δεν ασχολείται άνθρωπος. Διότι δυστυχώς η ανομαλία πλέον στα υψηλά κλιμάκια έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να τα αφήνουμε αυτά να περνάνε έτσι.
1: Δεν γίνεται να τα αφήνουμε εμείς έτσι, αλλά δυστυχώς αυτοί που έχουν τα μέσα, τη δύναμη και τον τρόπο να τιμωρήσουν και να αλλάξει αυτό, δεν τους ενδιαφέρει να το κάνουν, διότι δεν θέλουν να το κάνουν, διότι και αυτοί πολλοί είναι μέρος του συστήματος ή εκβιαζόμενοι από το σύστημα.
0: Δηλαδή...
1: Και όσοι κύριε Σερέτη παρουσιάζουν κάτι πράγματα στη δημοσιότητα διαφορετικά από ό,τι είναι, τόσο τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα.
0: Μέχρι σήμερα, κύριε Πετράκη, μέχρι σήμερα είχα μια εικόνα συγκεκριμένη για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για όλους αυτούς τους υπουργούς και βουλευτές. Τώρα εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχίζουν και στους ακρατές που στέλνουν διάφορα μηνύματα να σπάνε τα στερεότυπα, να συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν αρκετοί πολιτικοί που κορδίζουν το γραμμόφωνο, που στην ουσία το παίζουν τον ΤΕΦΗ και δεν το έχουν δηλώσει. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Άμα τώρα έχουν σχέσεις και με κυκλώματα και με ανήλικα. Τώρα κύριε Πετράκη, εδώ πέρα εγώ με τα ανήλικα ξέρετε ότι είμαι κάθετος, ότι δεν πρέπει να συνεχίσουν όχι να μιλάνε 20 μέτρα κάτω από τη γη σε 4 τείχους και άμα είναι μπορούν μια φορά το μήνα να δουν και μια λωρίδα φωτός.
1: Είστε πολύ ανθρωπιστή κύριε Σερέτη, να ξέρετε. Αφού μια φορά το μήνα δέχεστε αυτό το πράγμα για αυτούς, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό, τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό. Το θέμα είναι ότι πραγματικά η κατάσταση που επικρατεί με την εξουσία, με τη δύναμη, ξέρετε, η δύναμη και η εξουσία στα χέρια ανθρώπων μπορεί και μαζί σε συνδυασμό με ναρκωτικές ουσίες και διάφορα άλλα πράγματα και με τελετές μίσεις που κάνουν αυτοί και κλειστά λόμπι μεταξύ τους, αιρέσεις και αδερφότητες. Μπορεί να σου οδηγήσει τον άνθρωπο να κάνει πολύ χειδέα και αποτρόπαια πράγματα. Πραγματικά σας το λέω ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Μέσα αυτοί όλοι, μέσα! Μέσα!
1: Μέσα κύριε Σερέτη, αλλά πού μέσα που είναι όλοι ελεγχόμενοι και όσοι δεν είναι ελεγχόμενοι είναι μέρος και
0: σας άνθρωποι, οι οποίοι, άνθρωποι κύριε Πετράκη, οι οποίοι αποδέχονται το ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι, παιδοβιαστές, ψυχανόμαλοι οι οποίοι σηκώσανε το χέρι τους σε ένα ανήλικο, πρέπει όχι να πάνε απλά. Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν κάποιους όρους και θα πούνε α, θανατικές ποινές και τέτοια. Όχι, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Παιδιά, εγώ σας το λέω. Δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής. Εγώ 20 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα κελί, εκεί. Μια ζωή εκεί. Άστο να γίνει μια ζωή. Θα μου πει τώρα κάποιος να το συντηρούμε, να το ποτίζουμε, να το ταΐζουμε. Είναι μια τιμωρία που θα βασανίζεται μια ζωή εκεί πέρα κάτω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά για μένα αυτό είναι ένας νόμος ο οποίος πρέπει να βγει χθες για όλους αυτούς. Και επειδή μαθαίνω ότι κυκλοφορούν και ελεύθεροι κάποιοι και ότι υπάρχει ανοχή και από συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουμε πρόβλημα. Εδώ πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο αυτό.
1: Για, με το Λιγνάδη τι έχει γίνει, Τζεσερέτη? Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, ο Λιγνάδη, ο Γεωργιάδης, όχι ο Άδωνης, ο Νίκος.
0: Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες. Έχει αθωθεί, από ποιους έχει αθωθεί πρώτον? Τώρα για το Λιγνάδι, εγώ είχα ακούσει, δεν ξέρω, ούτε υιοθετώ αυτό που είχα ακούσει, το ότι είχαν πέσει και κάποιες τσίφρες για κάτι προσφυγόπουλα και για κάτι τέτοια. Η ελληνική δικαιοσύνη βέβαια δεν ενημερώνει τον κόσμο τι ακριβώς ισχύει και δεν ισχύει. Και αυτά που βλέπουμε τώρα για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη με κάνουν να αμφιβάλλω για το αν οι αποφάσεις εκείνες τελικά ήταν ακέραιες και δεν είχαν.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία ακέραια απόφαση δικαιοσύνης ό,τι αφορά όλο το σύστημα αυτό. Ούτε μία. Ούτε μία. Γι' αυτό βλέπετε και δεν ασχολείται η δημοσιότητα με τον Μίχο, με τον Λιγνάδη, με τον Γεωργιάδη, με τον Λεύκοβιτς. Και πάει λέγοντας.
0: Και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Επίσης, ξέρετε τώρα, μιας και αναφέρατε τον Μίχο, έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί εγώ έκανα μια έρευνα. Και έβγαλα εδώ πέρα και τον πατέρα, έχω μιλήσει και με τη μητέρα για το κύκλωμα αυτό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι ο Ηλίας Μίχος, πέρα που ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είχε φωτογραφία με τον διευθυντή της αστυνομίας της περιοχής. Επίσης, είχαμε καταγγελία το ότι τον είχαν ενημερώσει νωρίτερα το ότι θα πάει έλεγχος. Ποιος τον ενημέρωσε? Είναι σχετική η φάση με τις φωτογραφίες που είχε και με τον Πατούλη κάποιες φωτογραφίες και με όλους αυτούς? Έχει γίνει κάποια έρευνα? Ρωτάω. Γιατί? Γιατί ο κόσμος μου περνάει αυτό το μήνυμα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος σαν δημοσιογράφος, εφόσον ο κόσμος έχει αυτές τις απόψεις, να τοποθετηθώ με αυτόν τον τρόπο. Έχει γίνει έρευνα να δούμε τι σχέση είχε ο Μίχος με όλα αυτά τα πρόσωπα?
1: Έχετε δει καμία έρευνα? Έχετε δει καμία από την αστυνομία, από την δικαιοσύνη, από τα μέσα ενημέρωση, τα αστυνομικά, να έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον πραγματικό για την αποκάλυψη αυτού του ιδεχθές εγκλήματος, που δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ιδεχθές έγκλημα, αλλά ότι συνδέονται με τα... είναι κομμάτια του ίδιου παζλ όλα αυτά. Γιατί όσο μένουν τα κρυφά, όσο τα παραποιούν, τόσο συνεχίζουν αυτοί και μακρεμερεύουν και μεγαλώνουν. Και όσο και τα social media προβάλλουν μόνο αυτό το πράγμα ζωής, και όταν μας βλέπουμε στα κορίτσια, π.χ. να πάνε να φέρνω τα νέα κορίτσια, ότι γιατί να πάνε σπουδάσεις, γιατί να πάνε να κάνεις κάτι αξιοπρεπές στη ζωή σου, μπορείς ένα OnlyFans ή μέσω Instagram και και καταλήγεις να βρίσκεσαι νεκρή από ναρκωτικά και η δημοσιότητα παρουσιάζουν ότι ποιος του στάτιου κορισίου αυτού. Εγώ πίστευτε με κύριε Σερέτη, που έχουμε στη νύχτα, αυτό είναι μύθος. Ποιος σου δώσε αυτά? Κανείς δεν σου δίνει με το ζόρι. Πιστεύτε με. Κανείς.
0: Πρέπει να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους ανώμαλους. Πρέπει
1: να τελειώσουμε όμως,
0: να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Να το δούμε κατάματα το πρόβλημα. Και όχι να λακίζουν οι δημοσιογράφοι στα κανάλια. Και όχι η δικαιοσύνη και η αστυνομία να κλείνει τα μάτια. Και η κοινωνία να το δέχεται.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Πετράκη.
1: Κύριε Σερέτη, δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο ποιοι θα είναι στη θέση αυτή. Γιατί έχουμε μεγαλώνουν παιδιά κάποιοι, κάποιοι θα κάνουν παιδιά. Και όσο η κοινωνία μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε βούρκο, τόσο και τα δικά μας παιδιά και τον κόσμο όλου κινδυνεύουν να πέσουν μέσα σε αυτόν.
0: Θα έχουν λάθος ερεθίσματα και λάθος πρότυπα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκη.
1: Να είστε καλά, κύριε Σερέτη. Γεια σας.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Τώρα θα κάνουμε μια αφιέρωση. Σε συγκεκριμένο πρόσωπο η αφιέρωση. Πριν πάμε στην αφιέρωση όμως πρέπει να πω ότι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλάβατε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αρκετοί το κρεμάνε το κουρτινόξυλο. Αρκετοί! Την ξεβλουδίζουν την μπανάνα. Το ψήνουν το ψωμάκι. Το παίζουν το κλαρίνο. Το σκαλίζουν το παρτέρι, το ποτίζουν το λουλούδι. Είναι πολύ, πάρα πολύ. Για να μην αρχίσω να λέω ότι τα λύνουν τα κορδόνια εσκεμμένα και κάτι τέτοιες τρέλες. Άσε τώρα, άσε. Που θα ήθελα να έχω μια λίστα μπροστά μου, σας το λέω, μια λίστα. Και να γράφει. Αυτός που υποστηρίζουν όλοι αυτοί, είδατε τι κάνανε. Με τους ομοφιλόφιλους και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά. Μας τρελάνανε. Μας βγάλανε ότι υπάρχουν 40.

0: εκεί. Φέρτε τα σε μένα. Φέρτε τα σε μένα αν έχετε στοιχεία για κάποιους παιδοβιαστές. Και θα τα βγάλω εγώ στη φορά. Μην αγχώνεστε. Εδώ. Κι ας έρθουνε. Κι ας έρθουνε σε μένα να τους μάθω κότσαρι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγουδάκι, μιας και ανέφερα τον Ηρακλή τον Νύκταρη, του Νικομανόλη Νύκταρη. Ένα παλικάρι 20 χρονών είναι το τραγούδι, να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα και να πούμε ότι γιατί χάθηκε άδικα αυτό το παλικάρι 20 χρονών στην Κρήτη κάτω και είναι 20 χρονών και στο τραγούδι ο στίχος, και από όσο γνωρίζω ο Νικομανόλης πήγε στην κηδεία, τίμησε την οικογένεια και το τραγούδισε live στην κηδεία αυτό το τραγούδι. Τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη, στους γνήσιους, στους αρσενικούς. Και σε όσους κρατάνε το λόγο τους. Γιατί ένας άντρας κρατάει πάντα το λόγο του. Και μόνο οι γυναικοί λένε ψέματα. Πάμε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε. Πάμε, Νικομανόλης Νύκταρης, ένα παλικάρι 20 χρονών. Καλεσμένους λίγο να προσέχουμε. Δεν τα πάω και πολύ καλά με όλους. Μην έχουμε καμιά ιστορία τώρα από το πουθενά εκεί.
1: Παλικάρι 20 χρόνο.
0: Ένα Νικομανόλη.
1: Ένα παλικάρι 20 χρόνο. Τα άρματα του ζώσαν για το πόλεμο.
0: Οι αυθεντικοί δεν τα πάνε καλά με όλους. Καλά με όλους τα πάνε μόνο οι διπρόσωποι, να το ξέρετε. Όσοι έχουν προσωπικότητα έχουν και εχθρούς. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα τα σκάνδαλα που είναι μπλεγμένοι όλοι αυτοί. Για να μην αρχίσω τώρα να κάνω μια ανάλυση. Για να μην αρχίσω να κάνω ανάλυση για τους νεοδημοκράτες υπουργούς που τους ξυλώνουν και τους επαναφέρουνε.
1: Δεν βρήκε πίσω γυρίσε.
0: Δεν θα μου ξαναμιλήσει ποτέ.
1: Δεν βρήκε πίσω γυρίσε. Στα μισά του ώμου νερό ρίψασε.
0: Και σύντομα κατεβαίνω και στην Κρήτη. Έρχομαι, έρχομαι.

Τσιτώστε το, μοναδικός τραγουδιστής ο Νίκο Μανώλης. Και έχει άλλα πολύ ωραία τραγούδια. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχτηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο με 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, στο μοσχαρίσιο κρέας 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμύριων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματα παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τόνισε. Όσο και αν η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει την αλήθεια, η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο. Ταυτίζεται με την εξυπηρέτηση των καρτέλ, των ολιγαρχών και των πλουτοκρατών. Το ονοματεπώνυμο αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για το πώς θα παραμείνουν στις καρέκλες τους και όχι για να βοηθήσουν τους φτωχούς Έλληνες οι οποίοι πεινούν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εκρηκτικά βρέθηκαν στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν 2 βαλιστικούς πυράβλους και 3 ντρόνους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 3 άτομα. Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις μέσα στην ημέρα για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Συναγερμός σήμανε σε τράπεζα της πόλης Σίντζιγκ στη Δυτική Γερμανία, καθώς είναι σε εξέλιξη περιστατικό ομοιρίας, όπως μεταδίδουν γερμανικά δίκτυα. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η τράπεζα αποκλείστηκε.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο στα βόρεια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή τοπικές καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή ως και 3 αποφόρη, θερμοκρασία από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
10: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί 4x500. 500 ml 3-1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, 4 με 6 το απόγευμα. Και βεβαίως είναι η αθλητική πινελιά του Focus εδώ στους 103,6. Παραμονές των καθοριστικών αγώνων του Σαββατοκυριακού, κυρίως της Κυριακής, αλλά και το Σάββατο υπάρχει μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, για τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο την Κυριακή και για τον Άρη, ένα παιχνίδι που δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον, αλλά έχει ενδιαφέρον μόνο για λόγους γοήτρου, γιατί τώρα πλέον γίνεται και μια σκούπα στο ρόστερ της ομάδας του Άρη. Θα τα πούμε όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Την Κυριακή μάλιστα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι, ώρα 1, αυτή η πορεία μνήμης για τον Νάσο Κωνσταντίνου. Παρόντες θα είναι και οι γονείς του Νάσου Κωνσταντίνου. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει συνέντευξη Μονεβασιώτη σε site Αθηναϊκό που λέει ότι ο Ηρακλής θα είναι στο Big Six και θα πάρει τον καλύτερο προπονητή για τον Ηρακλή. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά τι λέει ο κύριος Μονεβασιώτης. Σήμερα ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ νέο προπονητικό κέντρο, δημιουργία νέου προπονητικού κέντρου, σύγχρονου ιδιωτικού, σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην Πηλαία. Το νέο αθλητικό συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ και να υποστηρίζει το αγωνιστικό και αναπτυξιακό πλάνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως λέει η ανακοίνωση. Ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 26. Το φθινόπωρο του 26, δηλαδή σε 5 μήνες, λέει ο κύριος Μιστακίδης, θα κάνει το κλειστό προπονητικό. 2 πλήρες εξοπλισμένα γήπεδα μπάσκετ. Χώροι ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης. Σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης. Αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων. Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων. Ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους. Εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης. Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου είναι μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λέει η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που βγήκε πριν από λίγο. Και έδωσε και μια πρόχειρη μακέτα θα λέγαμε, αλλά είναι μακέτα που δείχνει τι θα γίνει με τα 2 γήπεδα. Ενδιάμεσα υπάρχουν και χώροι για γραμματεία, για προπονητές και λοιπά, και στα 2 γήπεδα δεξιά αριστερά. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και τα αποδυτήρια, τα οποία δείχνουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που προχωράνε κανονικά. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε 200.000 ευρώ στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, για ο οποίος κάνει πρωταθλητισμό και είναι ανάσα για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί είναι στην τελική ευθεία. Έτσι, είναι στην τελική ευθεία το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει πρωτάθλημα στις γυναίκες στο ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα στις γυναίκες στο handball, για με τη χθεσινή ανατροπή που έγινε, ανατροπή φοβερή μέσα στη Νέα Ιωνία 26-25, και φέρνει τη Δευτέρα την μάχη των δύο για πρόκριση στον τελικό, είναι ημιτελικός είναι εδώ, για πρόκριση στον τελικό, το γυναικείο handball του ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε να πάτε να βοηθήσετε την ομάδα handball, τη γυναικεία του ΠΑΟΚ, για να περάσει τον τελικό και να πάρει και το πρωτάθλημα. Έχει πάρει και το κύπελο, θυμίζω. Επίσης, η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, που και αυτή ανήκει στον Εραστέχνη, των ανδρών, η οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα, έχασε 2-1 από τον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα αύριο παίζει στο Παλατάκι με τον Παναθηναϊκό το 4ο παιχνίδι, και πρέπει να πάτε να βοηθήσετε όσοι μπορείτε, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μεγάλη υπόθεση να πάρει ακόμα ένα τίτλο. Θεωρώ ότι είναι ομάδες οι οποίες διεκδικούν τίτλους, και από εκεί και πέρα, όπως τουλάχιστον λένε και αυτοί που βρίσκονται στον Εραστέχνη, είναι μια τεράστια προσπάθεια η οποία χρειάζεται και τη στήριξη του κόσμου. Τώρα βέβαια στηρίζει και ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί υλοποιεί στο έπακρο αυτή τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και αυτό που τουλάχιστον λένε από τον Εραστέχνη είναι ότι πράγματι είναι μια βαθιά οικονομική ανάσα αυτή τη στιγμή, γιατί οι ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών, handball γυναικών και βόλεϊ ανδρών κάνουν πρωταθλητισμό αυτή τη στιγμή και διεκδικούν τίτλους. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό. 200.000 ευρώ θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να υλοποιηθούν, να είναι και οι αθλητές καλά, να είναι πληρωμένοι, να μην έχουν κανένα πρόβλημα και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτά θα γίνουν.
Για απουσιολόγιο στον ΠΑΟΚ μη ρωτάτε, ο Χατσίδης είναι καλά, ο Γιακουμάκης ατομικά από εβδομάδα θα μπει, θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και έτοιμος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο Λόβρεν και ο Καμαρά κάνουν θεραπεία, έχει τελειώσει χρονιά για αυτούς τους δύο, αλλά για τον Γιακουμάκη υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον και μέλλον ότι ο παίχτης θα είναι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη διάθεση την άλλη Τετάρτη, στη διάθεση του προπονητικού team του Δικεφάλου του Βορρά για να το χρησιμοποιήσει έστω και σαν αλλαγή. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι και αυτό μια πολύ καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ.

Μια ωραία πληροφορία την οποία πήραμε από τη Βέρεια. Οπαδοί της Παρτιζάν Βελιγραδίου φιλοξενήθηκαν στη Βέρεια. Ένα αυθεντικό γιορτινό σκηνικό το οποίο έγινε εκεί και οι σχέσεις των δύο είναι άψογες, το φιλάθλων δηλαδή. Αδερφικές σχέσεις. Και έτσι λοιπόν οι οπαδοί της Παρτιζάν φιλοξενήθηκαν στη Βέρεια πριν τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που έγινε στο Βόλο.

0: Λοιπόν, να πούμε ακόμη ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε την Κυριακή, στον αγώνα αυτών μνήμης για τον Άσο Κωνσταντίνου θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος θα τρέξει. Όσοι μπορείτε, βάλτε τη φορμίτσα σας. Δεν έχει διακριτικά ή οτιδήποτε άλλο. Βάλτε ό,τι διακριτικό θέλετε. Ενωμένοι θα τρέξουν όλοι. Από την Τούμπα μέχρι το σημείο όπου στην Αγίου Δημητρίου, που είναι εκεί το σημείο, το μνημείο για τον Άσο. Από εκεί θα επιστρέψουν πίσω άλλα 3 χιλιόμετρα και θα τερματίσουν πάλι στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι μια πάρα πολύ. Και δεν χρειάζεται να τρέξει, μπορεί να περπατήσει κιόλας, έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην μπορεί να τρέξουν. Θα πάτε να περπατήσετε, θα είναι ωραίο. Είναι 5 χιλιομετράκια, ό,τι πρέπει είναι. Θα αναζωογονηθεί και η καρδιά σας, να ξέρετε, και όλος ο οργανισμός. Υπάρχει μια φημολογία, τώρα αλλάζω λίγο θεματάκι, μεταξύ για την περίπτωση συνεργασίας του Άρη με τον Πασχαλάκη. Ο Άρης λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, είναι διαρροή δημοσιογραφική αυτή που σας λέω, δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν ασχολείται ο Άρης με το θέμα, δεν υπάρχει θέμα Πασχαλάκη αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, όπως λένε οι πληροφορίες, αλλά ο Ολυμπιακός δεν το θέλει και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ομάδα ο Πασχαλάκης. Και ακούγεται ότι μπορεί να κάνει μεταγραφή στον Άρη. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία την οποία μας δώσανε και αυτή την οποία και λέμε και εμείς. Κάτι κινείται για το θέμα προπονητή του Ηρακλή. Πάει για την επόμενη εβδομάδα για Ήβυρα προπονητή. Προπονητή από την Ιβυρική, όπως λένε οι πληροφορίες, Ισπανία ή Πορτογαλία. Και έχει κάνει μια συνέντευξη ο κύριος Μονεβασιώτης στο Mono News, όπως ονομάζεται, Mono News, όπου εκεί λέει κάποια πράγματα σημαντικά για τον Ηρακλή. Λέει ότι ο Ηρακλής δεν είναι επένδυση, λέει, για μένα, δεν το βλέπω σε επένδυση, και λέει ότι η άνοδος ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Το πρώτο παραμένει ανοιχτό και αφορά στην οικονομική σταθεροποίηση της ΠΑΕ. Ο στόχος, μου λέει, είναι η εξυγίανση, να εξυγιανθεί οικονομικά η ομάδα, να αποκτήσει το εκτόπισμα που είχε στο παρελθόν, να ανήκει δικαιωματικά στο top 6 του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και η αναφορά του στο top 6 δεν είναι τυχαία. Να ξέρετε, ο Μονεβασιώτης βλέπει τον Ηρακλή όχι ως ομάδα επιβίωσης, αλλά ως οργανισμό που ανήκει στον πυρήνα των μεγάλων ελληνικών δυνάμεων, των δυνάμεων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, δεν μιλάει για πρωταθλητισμό, δεν μιλάει για Ευρώπες, δεν μιλάει για τίποτα. Λέει για σημάζεμα και σταθεροποίηση. Σε 2 χρόνια, λέει, χαρακτηριστικά. Ο Τζίρος, λέει, για τον Ηρακλή, το 2002. Λέει ο τζίρος του Ηρακλή ήταν σχεδόν μηδέν και έχει προχωρήσει κάποια πράγματα, έχει κάνει κάποια πράγματα. Δεν θα επιχειρήσει να λειτουργήσει πρόχειρα ή με λογική προσωρινής παρουσία στην κατηγορία. Και λέει χαρακτηριστικά ότι παλέψαμε να πάρουμε ένα προπονητή παγκόσμιας φήμης, τον Βάλτερ Ματσάρη. Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. Κοιτάμε άλλες ανάλογες κορυφαίες περιπτώσεις. Ό,τι καλύτερο για τον Ηρακλή θα το πάρουμε στο θέμα του προπονητή, λέει ο κύριος Μονεβασιώτης. Και βεβαίως λέει και για τον Καφτατζόγλιο. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Οι απαιτήσεις αδειοδότησης Super League είναι αυστηρές. Το στάδιο χρειάζεται σημαντικές παρεμβάσεις. Και ο ίδιος λέει ότι η επικείμενη παραχώρηση του Καφτατζόγλιου στον ΠΑΟΚ μας εξυπηρετεί και εμάς, διότι θα παίζουμε σε ένα γήπεδο που θα φιλοξενεί ευρωπαϊκούς αγώνες, για τέτοιο επίπεδο μιλάμε. Και είπε ότι το κόστος των απαιτούμενων έργων είναι μεγάλο, σε σημαντικό βαθμό, και επιβαρύνει σήμερα τον ίδιο το σύλλογο. Προς ώρας, λέει, πέφτουν αυτά όλα πάνω μου. Να μπουν τουρνικέ, κάμερες, να έχει βάρη. Η πολιτεία θα δώσει ένα ποσό για όλα αυτά και όλα τα υπόλοιπα εμείς, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Μιλάει και για τους άλλους ιδιοκτήτες των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Τον Ιβάν Σαββίδη, λέει, και τον Θόδωρο Καρυπίδη τους ξέρω. Και εκτιμώ ιδιαίτερως τι πήραν ομάδες όταν απέκτησαν ΠΑΟΚ και Άρη. Αντίστοιχα, με πολλά προβλήματα, τις έκαναν υγιείς όσοι πάει οικονομικά, λέει χαρακτηριστικά. Και ο ίδιος παραδέχεται ότι χρειαζόμαστε τον κόσμο του Ηρακλή να έρθει στο γήπεδο, να ενισχύσει την ομάδα, να πάρουν ένα διαρκείας, να ενισχύσουν τον μπάτζετ και το εκτόπισμα αυτού του μεγάλου σωματείου, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Μια ωραία συνέντευξη στο site το mononews.gr. Έχει δημοσιευτεί και σε άλλα site και στο Σφίνα. Παντού μπορείτε να το δείτε. K19, πάω Κάρι στις 15 του μηνός, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή, ναι, σήμερα έχουμε 8. Την άλλη Παρασκευή, λοιπόν, στο Αγρίνιο, τελικός κυπέλου Super League K19. K19, τελικός κυπέλου Super League Πάο Κάρης, ζουν και αναπνέουν και οι δύο. Ο Πάο και να πάρει το double, γιατί έχει πάρει το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 19. Και ο Άρης για να πάρει το κύπελο, η ΚΑΠΑ 19 του Άρη, που ετοιμάζεται και αυτή για αυτό τον τελικό. Υπάρχει ακόμη μια αγωνιστική βέβαια. Τελειώνει ο Άρης, παίζει αύριο με το Βόλο εκτός έδρας, σε ένα μάτς που θα είναι πρόβα τζενεράλ για τον τελικό, όπως λένε οι άνθρωποι του Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως την επόμενη εβδομάδα, όταν πλησιάζουμε για τον τελικό του κυπέλου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα τώρα, γιατί και μισή ακριβώς έχω ένα τηλεφωνικό ραντεβού και δεν πρέπει να το χάσω. Για να βγάλω στον αέρα, θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, επαναλαμβάνω. Πάμε σε διαφημίσεις, 4 και 27-28 είναι, και επιστρέφουμε ακριβώς στη 31.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες και το λέμε και σήμερα στην αρχή της εκπομπής, το είπα, την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη θα γίνει ένας αγώνας μνήμης στη μνήμη του Νάσου, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, ουσιαστικά δολοφονήθηκε με τον τρόπο που έγινε ο θάνατός του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε το παλικάρι να δει την αγαπημένη του ομάδα και δεν έφυγε ποτέ. Θα πάμε στην Κύπρο, γιατί την Κυριακή θα γίνει αυτός ο αγώνας μνήμης και όλοι πρέπει να τρέξετε όσοι μπορείτε ή να περπατήσετε από την Τούμπα μέχρι το μνημείο που έχει στηθεί για τον Νάσο. Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον πατέρα του Νάσου, τον κύριο Νίκο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Και βέβαια από ό,τι πληροφορηθήκαμε από τον κύριο Κωνσταντινίδη του ΜΕΑ Στρίτων ότι θα είστε εδώ.
6: Ναι, ναι, την Κυριακή θα είμαστε εκεί. Όλη η οικογένεια μαζί με την κόρη μου και τα εγγονάκια μου.
0: Και τα εγγονάκια, μπράβο. Είναι η Θεσσαλονίκη, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ξεχνάει τον Νάσο και ειδικότερα η οικογένεια του ΠΑΟΚ για άλλη μια φορά. Και δεν θα το ξεχάσει και ποτέ, κύριε Κωνσταντίνο, σίγουρα.
6: Και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντινίδη για την πρωτοβουλία να διοργανώσουν αυτόν τον μίνι μαραθώνιο, όπως το ονόμασαν,
0: ναι,
6: στη μνήμη του παιδιού μου, γιατί εντάξει, δεν ξεχνιέται σίγουρα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά κάποιοι άνθρωποι και ειδικά αυτοί που έκαναν αυτή την πράξη ζουν και περνούν καλά στη ζωή τους, ενώ το παιδί μου είναι στον ΤΑΦ.
0: Είναι γεγονός ότι είναι μια πραγματικά δύσκολη στιγμή για έναν πατέρα, δύσκολη στιγμή για τον φίλο, δύσκολη για όλους, όχι τραγική στιγμή θα έλεγα στην κυριολεξία. Και δεν εύχεται κανένας να το ζήσει ο άλλος. Εδώ μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ήταν και πάρα πολύ καλό παιδί, μάθαμε και από φίλους του κλπ. Είναι ένα παιδί, φοβερό παιδί και σαν χαρακτήρας, και έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον άδοξο, άδικο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που πραγματικά νομίζω συγκλονίζει, και μόνο που το σκέφτεσαι λες τρελαίνεις.
6: Έφυγε από τη ζωή γιατί φορούσε την μπλούζα του ΠΑΟΚ.
0: Σωστά, αυτό έγινε. Όπως το
6: λέτε. Αν η μπλούζα του ΠΑΟΚ ενοχλεί κάποιους, τι να πω.
0: Εντάξει, τώρα πέρασαν χρόνια πολλά, δεν ξεχνιέται αυτό, ό,τι και να γίνει. 100 χρόνια να περάσουν, 200, δεν θα ξεχαστεί, να είστε σίγουρος γι' αυτό.
6: Είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξεχαστεί, γιατί η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν θα του αφήσει να ξεχαστεί.
0: Ναι. Πόσα χρόνια έχετε να έρθετε Θεσσαλονίκη?
6: Από την ημέρα που τελείωσε το δικαστήριο.
0: Ναι.
6: Ήταν η τελευταία φορά που ήρθα Θεσσαλονίκη.
0: 4 νομίζω, ε.
6: 4 χρόνια.
0: Πρέπει 4 χρόνια, ναι, Θεσσαλονίκη, ναι.
6: Ενώ πριν ερχόμουν μίνιμουμ 10 με 15 φορές το χρόνο.
0: Το χρόνο. Καλά, εδώ τώρα ναι. Σας θυμίζει κατευθείαν την απώλεια του Νάσου και λογικό είναι να μην θέλετε να έρθετε, γιατί σκέφτεστε ότι εδώ άφησε την τελευταία του πνοή. Είναι φοβερό και μάλιστα και τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό. Τώρα από εκεί πέρα πιστεύω ότι και κάτω στην Κύπρο, εκεί που είστε, το θυμούνται τον Νάσο, βλέπω και τι γίνεται και εκεί, δεν θα ξεχαστεί ούτε στην Κύπρο φυσικά, εννοείται.
6: Όχι, εδώ ο Νάσος ήταν, ο ίδιος ήταν ποδοσφαιριστής,
0: ναι,
6: έπαιζε στην τοπική ομάδα εδώ της ΠΑΦΟΥ.
0: ΠΑΦΟΥ, ναι.
6: Και έχουν ονομάσει το αθλητικό κέντρο, έναν υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο που έφτιαξαν εδώ στην ΠΑΦΟ, φέρει το όνομα του.
0: Της ομάδας το κέντρο,
6: της ΠΑΦΟΥ. Ναι. Ναι, της ΠΑΦΟΣ FC.
0: Ναι, ναι.
6: Είναι αθλητικών κέντρων ΠΑΦΟΣ FC, Νάτος Κωνσταντίνο.
0: Το έχω δει και φωτογραφίες έχω δει, πάρα πολύ ωραίο.
6: Ναι.
0: Και η ΠΑΦΟΣ είναι μια ομάδα που επενδύει εκεί ο μεγαλομέτωχος, ο ιδιοκτήτης. Παρακολουθούμε και αυτό. Από εκεί και πέρα, εσείς μιλήσατε με τον κύριο Κωνσταντινίδη για να αυτό σας ενημέρωσε για την προσπάθεια που θα γίνει και την πρωτοβουλία.
6: Ναι, με έχει ενημερώσει ο κύριος Κωνσταντινίδης, θα τον συναντήσω την Κυριακή το πρωί.
0: Μάλιστα. Και αποφασίσατε όλη η οικογένεια να έρθετε μαζί, έτσι?
6: Θα ήταν μεγάλο λάθος από εμάς κάποιοι άνθρωποι να τιμούν τη μνήμη του παιδιού μου και εγώ να είμαι από.
0: Σωστός απόλυτα.
6: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ξέρετε ότι υπάρχει εκεί το μνημείο, η φωτογραφία του, τα γνωρίζετε φυσικά.
6: Ξέρω ότι υπάρχει το μνημείο και άκουσα ότι είχαν κάνει κάτι τις τελευταίες μέρες εκεί στο μνημείο.
0: Ναι, διορθώθηκε.
6: Ακόμα και τα μάρμαρα ενοχλούν, για να καταλάβετε, αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ήταν ντροπή αυτό που έγινε, αλλά διορθώθηκε αμέσως.
6: Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Έχω ακούσει ότι έγινε κάτι, αλλά δεν ξέρω τι έγινε.
0: Κάποιοι λίγο το έβαψαν σε κάποιο σημείο και λοιπά, με κάτι μπογιές, τίποτα συγκλονιστικό, δηλαδή μια βλακεία.
6: Ακόμα και το μάρμαρο που έχει τη φωτογραφία του παιδιού μου επάνω, τι τους ενόχλησε? Ξέρετε κάτι, δοξάζω τον Θεό που δεν ζω στην Ελλάδα. Γιατί αν ζούσα στην Ελλάδα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, την Κυριακή να πω το εξής, ότι θα γίνει αυτή, έχετε ενημερωθεί για ότι θα γίνει αυτός ο δρόμος υγείας και φιλίας όπως το ονομάζουν, για να τιμηθεί η μνήμη του Νάσου. Θα δοθεί από το γήπεδο της Τούμπας η εκκίνηση, 2 χιλιόμετρα θα είναι, 1 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής, και θα περπατήσουν κάποιοι, θα τρέξουν κάποιοι άλλοι. Τερματισμός είναι μπροστά από το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου στην οδό Αγίου Δημητρίου. Και μετά θα περπατήσουν, θα γυρίσουν άλλα 3 χιλιόμετρα, ο δρόμος υγείας και φιλίας όπως ονομάζεται, και θα καταλήξουν στο ίδιο σημείο τερματισμού μπροστά από το γήπεδο της Τούμπας. Ελεύθερη συμμετοχή, να πω και στον κόσμο που μας ακούει, ελεύθερη συμμετοχή, δεν απαιτείται χρηματικό αντίτιμο ή εγγραφή ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι οι φιλάθλοι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ευπρόσδεκτοι για να δημιουργήσουν ένα ανθρώπινο ποτάμι γεμάτο από ενέργεια, θετική διάθεση, εκφράζοντας την αγάπη τους για τον αθλητισμό και για τα χρώματα της ομάδας και καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι αυτό, κύριε Κωνσταντίνου, και από την άλλη πλευρά ήθελα να σας ρωτήσω εσείς τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε. Μ' ακούτε?
6: Σας...
0: Ναι, ναι. Τι μήνυμα, λέω, θα θέλατε να στείλετε και εσείς στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή?
6: Θα ήθελα τουλάχιστον, ναι, γιατί υποστηρίζω μια ομάδα.
0: Αυτό δεν ακούστηκε, μπορείτε να το ξαναπείτε?
6: Θα ήθελα, λέω,
0: ναι,
6: αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα να σταματήσουν να σκοτώνουν τα παιδιά του κόσμου άδικα. Γιατί δεν έχει και πολύ καιρό που σκότωσαν άλλον παιδί στη Θεσσαλονίκη γιατί ήταν ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, τον κλεωμένη.
6: Ναι, τον κλεωμένη. Πριν λίγο καιρό σκότωσαν το παιδί του που υποτίθεται ότι υποστηρίζει Άρη. Και τι έγινε δηλαδή,
0: τον Άλκη.
6: Αν υποστηρίζει Άρη.
0: Τον Άλκη,
6: ναι. Ή αν υποστηρίζει Ηρακλήν, ή αν υποστηρίζει ΠΑΟΚ. Τι έγινε, ο αθλητισμός είναι για όλους. Και πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο. Όχι να το σκοτώνουμε γιατί φοράει ένα χρώμα μπλούζας που δεν μας αρέσει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω κάτι, από τα εγγονάκια είναι κανένα αγοράκι?
6: Είναι και οι δύο. Α. Ένας είναι Σέργιος και ο άλλος είναι Νάσος.
0: Α, έχουμε και Νάσου, μάλιστα. Ωραίος. Θα παίξουν και μπάλα, θα τους κάνουμε και ποδοσφαιριστές.
6: είναι του μπάσκετ και οι δύο.
0: Α, του μπάσκετ, ωραία, εντάξει, τέλεια.
6: Ναι, δεν είχαν γονίδια του θείου.
0: Ο ποδοσφαίρου δεν είχαν.
6: Ήταν ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Γερά να είναι τα παιδιά και καλή πρόοδο να έχουν.
6: Σίγουρα όλα τα παιδιά του κόσμου γερά να είναι.
0: Ακριβώς.
6: Και θέλω να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντινίδη και το Διογέννη που διοργανώνουν αυτό το πράγμα εις μνήμη του γιού μου, αλλά και εις μνήμη όλων των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους άδικα. Γιατί και τα παιδιά με το τροχαίο άδικα έχασαν τη ζωή τους, πήγαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.
0: Βέβαια.
6: Ευχόμαστε να είναι οι τελευταίοι. Αλλά δυστυχώς, το λέω ξανά, δεν νομίζω με αυτά τα μυαλά που έχουν κάποιοι να τελειώσει εδώ αυτό το πράγμα.
0: Ο Διογέννης είναι ο Διογέννης Τσόνης, ο οποίος είναι αστυνομικός και έχει και το παιδί αυτό πέρασε κάποια προβλήματα, είχε κάποια προβλήματα υγείας και είναι γίγαντας τώρα, είναι πολύ δυνατός και βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ στην όλη αυτή η ιστορία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, ο Νάσος, εκτός από αυτή την αποφράδα ημέρα που έφυγε από τη ζωή, στις προηγούμενες φορές είχε έρθει πολλές φορές στην Τούμπα.
6: Αρκετές, ναι, είχε εισιτήριο διασκέδασης στην 4 ο Νάσος.
0: Ναι.
6: Και ερχόταν τακτικά, δηλαδή
0: έπαιρνε το αεροπλάνο.
6: Εσυνδύαζε τη δουλειά που έχουμε με τα καταστήματα.
0: Ναι.
6: Ερχόταν για παραγγελίσεις στους προμηθευτές και συνδύαζε και τους αγώνες
0: του
6: και
0: πάω.
6: Πήγαινε και στο γήπεδο.
0: Ωραίος, απίστευτο.
6: Δεν νομίζω να είναι κακό να αγαπάς και να στηρίζεις μια ομάδα.
0: Τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, εννοείται.
6: Όμως για κάποιους είναι.
0: Αυτοί κάποιοι δεν τους θέλουμε στον αθλητισμό, κύριε Κωνσταντίνου.
6: Σίγουρα δεν τους θέλουμε. Όμως η πολιτεία τι κάνει για να μην τους θέλουμε στον αθλητισμό?
0: Νομίζω τίποτα.
6: Διότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Η ατιμωρησία, η ανέχεια και όλα αυτά μας φέρνουν αυτά που έχουμε τώρα. Να σκοτώνεται ο Νάσος, να σκοτώνεται ο Άλκης, να σκοτώνεται ο Κλεωμένης. Δηλαδή, ας πούμε, αν τους εστέλαμε στον πόλεμο θα υπήρχε μια δικαιολογία. Εδώ δεν υπάρχει καμιά. Γιατί υποστήριζα μια ομάδα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα πούμε για από κοντά.
6: Καλώς
0: να έρθετε.
6: Θέλω να ξαναευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντινίδη για την όλη διοργάνωση που κάνει για τη μνήμη του παιδιού μου και των άλλων παιδιών που έχασαν τη ζωή.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Focus 103,6.

Κυριακή λοιπόν, όσοι θέλετε, μπορείτε να πάρετε μέρος σε αυτό το δρόμο, την πορεία μνήμης 2 χιλιόμετρων, έναρξη ώρα 1 το μεσημέρι, πέρα από τα όρια, λέγεται Κυριακή 10 Μαΐου, ξεχωριστή μέρα για όλους τους φιλάνθρωπους στη Θεσσαλονίκη. Θα περπατήσετε, να τρέξετε, να στείλετε το πιο υγιές και ισχυρό μήνυμα τιμώντας τη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς αντιπαλότητες, με σεβασμό σε όλους τους αδικοχαμένους φιλάθλους. 2 χιλιόμετρα λοιπόν η πορεία μνήμης, και μετά 3 χιλιόμετρα δρόμος υγείας και φιλίας, με ώρα έναρξης 2 ώρα το μεσημέρι, από το σημείο του μνημείου του Νάσου Κωνσταντίνου. Από εκείνο το σημείο στην οδό Αγίου Δημητρίου. Αυτή είναι η πληροφορία που δίνεται από την ΑΜΚΕ πέρα από τα όρια και από το Ιστορικό Σωματείο ΜΕΑΣ Τρίτων, που διοργανώνει το Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος και η Νυχτερινό Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι που διοργανώνει με πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι πρώην αντιπρόεδρος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και CEO της εταιρείας Αναδομού. Αυτή είναι η πληροφορία η οποία μας δόθηκε και η συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο πατέρας του Νάσου από την Κύπρο πριν από λίγο εδώ στον Focus 103,6. Λοιπόν, η Ryanair είναι φοβερή είδηση αυτή, είναι άσχημη είδηση για τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, δεν κουνιέται φίλο εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Ανακοίνωσε ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι η πόλη θα υποστεί ζημιά και δεν βλέπω να κουνιέται φίλο. Δεν βγάζει κανένας ανακοίνωση, κάτι στη σκέψη λέει, κάνανε κάτι αυτά κλπ. Και με την θέση αυτή θέλω να ρωτήσω, εδώ έχουμε, υποτίθεται ότι έχουμε τον Τζιτζικώστα, ο οποίος είναι μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνετε ρε παιδιά, μεταφορών και επικοινωνιών, δηλαδή η παρέμβαση Τζιτζικώστα είναι απαραίτητη εδώ πέρα να γίνει, γιατί δεν έχει γίνει ακόμη. Είναι ένα ερωτηματικό, δεν του είπε κανένας ότι υπάρχει αυτό το θέμα, δεν ασχολείται κανείς με το θέμα. Η πόλη θα υποστεί μεγάλη ζημιά, η Θεσσαλονίκη, με το κλείσιμο της Ryanair. Είναι εκατομμύρια τουρίστες μεταφέρονται το χρόνο στη Θεσσαλονίκη από τη Ryanair. Από και προς. Θα υπάρξει πρόβλημα τεράστιο και αυτό έγινε γιατί η Fraport ήθελε να ανεβάσει 15% τα ναύλα, 15% τα ναύλα για τις πτήσεις και αυτό ήταν κάτι που δημιούργησε πρόβλημα στη Ryanair, η οποία υποτίθεται ότι είναι low cost εταιρεία και θα τις δημιουργούσε, δεν θα έβγαζε ούτε μισό ευρώ, θα έμπαινε και μέσα. Και λέει προκειμένου να μπω μέσα, γεια σας. Το κέρδος μου, είπε, είναι πολύ μικρό, δεν μπορώ να έχω συν 15% και παρόλα αυτά η Fraport επιμένει και δεν υπάρχει κανένας από την κυβέρνηση να παρέμβει. Κυβέρνηση υπάρχει ρε, ακούτε κάτω στην Αθήνα? Ακούτε? Ή εκτός αν το θέλετε η Θεσσαλονίκη να πάει στα τάρταρα. Μήπως αυτό θέλετε? Γιατί έτσι καλώς στο λιμάνι δεν κάνετε τίποτα, στο αεροδρόμιο δεν κάνετε τίποτα, μετρό δεν έχουμε ούτε προαστιακό για αεροδρόμιο, τίποτα δεν έχουμε. Τώρα κλείστε μας και το αεροδρόμιο. Κάνατε έναν αεροδιάδρομο μεγάλο, υποτίθεται για να έρχονται τα Boeing από τη Ρωσία και από την Αμερική. Από τη Ρωσία καθάρισε, δεν έρχεται κανένα Boeing. Κάποτε θα ερχότανε. Κάναμε πόλεμο υπέρ των Ουκρανών και κατά των Ρώσων. Οι Ουκρανοί τώρα έρχονται εδώ πέρα και φέρουν ένα ντρόουν, βρήκαν στην Κατερίνη πάλι με εκρηκτικά κλπ. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, ρε παιδιά. Δεν μας επιτρέπουν να φτιάξουμε ντρόουν οι Ουκρανοί, θαλάσσια ντρόουν, τα οποία έχουν υποτίθεται τεχνογνωσία, να τα χρησιμοποιήσουμε αντίον των Τούρκων, αν έχουμε ποτέ πόλεμο. Δηλαδή, πράγματα τρελά γίνονται στην Ελλάδα. Και δεν μιλάει κανείς τίποτα. Όλοι είναι, δώστε μας κανένα επίδομα να ζήσουμε 200 και 300 ευρώ. Είναι ντροπή αυτά που γίνονται. Ντροπή, πραγματικά. Ντρέπομαι στην κυριολεξία. Λοιπόν, αυτό με τη Ryanair θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν είναι αθλητικό θέμα, είναι κοινωνικό θέμα. Είναι θέμα της πόλης, γι' αυτό το ανέλησα και αυτό το είπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα το βρούμε μπροστά μας, να ξέρετε, 100%. Τώρα, από εκεί πέρα, να επιστρέψω λίγο στα αθλητικά. Με τον Μωρόν κόντρα στον Όφη θα παίξει ο Άρης, όπως όλα δείχνουν. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον Γιάννη Παντελίδη φυσιολογικά να μας πει τι γίνεται στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως επίσης να πω ότι θα έχουμε και την δυνατότητα να παρουσιάσουμε και μια συνέντευξη, πολύ δυνατή συνέντευξη, την οποία μας παραχώρησε ο κύριος Νίκος Καραγεωργίου, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος και του ΠΑΟΚ Β μετέπειτα, ο οποίος μιλάει για όλους και για όλα, για το πρωτάθλημα,
Λέει φοβερά πράγματα ο Νίκος Καραγεωργίου. Για το πρωτάθλημα μιλάει, για την κατάσταση στον ΠΑΟΚ μιλάει, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ. Αναλύει παίκτες του ΠΑΟΚ, ονόματα δηλαδή, ο Τάδε. Δηλαδή για τον κάθε παίκτη λέει χαρακτηριστικά ποια είναι η δική του η άποψη. Όλα αυτά από τον Νίκο Καραγεωργίου θα τα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Πάμε στα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Να καλησπέρισουμε τον Στέλιο Στεριάδη που είναι μαζί μας. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Και βέβαια το πρώτο που είναι να ρωτήσουμε είναι ότι ο Χατσίδης είναι ok, θα είναι στην αποστολή κανονικά.
1: Ναι, προπονήθηκε σήμερα κανονικά ο Δημήτρης Χατσίδης. Θα είναι κανονικά στην αποστολή την Κυριακή, για το Σάββατο που θα φύγει η ομάδα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο. Και στα ευχάριστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γραφούν στο report της ΠΑΕΠΑΟ, ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης ανεβάζει στροφές και όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά στην αποστολή για το μάτι με την ΑΕΚ την Τετάρτη.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, πιστεύω. Γιατί ο Γιακουμάκης θεωρείται φυσιολογικά μπορεί να είναι και βασικός. Θα δούμε. Βέβαια, εξαρτάται πολλά από την Κυριακή. Γενικά όμως η ομάδα σε τι κατάσταση είναι, Στέλιο?
1: Εντάξει, η νίκη με τον Ολυμπιακό έχει ανεβάσει την ψυχολογία της ομάδας, έχει δώσει λίγο τη χαμένη την πεποίθηση. Ο Λουτσέσκο, από την άλλη, αυτό που θέλει είναι να διατηρήσει χαμηλούς τους τόνους, γνωρίζοντας ότι έχει προηγηθεί ένα πολύ δύσκολο διάστημα με συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Η νίκη με τον Ολυμπιακό έφερε κάποια χαμόγελα, αλλά το παιχνίδι της Κυριακής επουδενεί, όταν μιλάμε για Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δεν μπορεί να είναι εύκολο. Σίγουρα. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, στην ενδεκάδα δεν θα κάνει αλλαγές. Θα είναι οι ίδιοι 11 που ξεκίνησαν στο παιχνίδι της Κυριακής. Δηλαδή με Παυλένκα τερματοφύλακα, Κέννη και Τζιόρα Μιχαηλίδη Μπάμπα στην άμυνα, με Τέζα Φύρη στα χαφ, Κωνσταντέλια Ζίκοβιτ Τάισον πίσω από τον Γερεμέγεφ. Χωρίς να ο ΠΑΟΚ να έχει θέληξη με τον Ολυμπιακό, απλά αρχίζει και βλέπει παίκτες να ανεβαίνουν, όπως είναι ο Ζίβκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας κυρίως, αλλά και η συμμετοχή του Παυλένκα, η οποία βέβαια, αν και δέχτηκε γκολ, νομίζω ότι ο Παυλένκα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση μαζί με τους υπόλοιπους, μαζί με 2-3 παίκτες ακόμα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που έδωσαν μια νίκη στον ΠΑΟΚ που τον κρατάει ζωντανό για τη δεύτερη θέση κυρίως, γιατί νομίζω ότι Νίκο, αυτή τη στιγμή ο ρεαλιστικός στόχος για τον ΠΑΟΚ είναι να κοιτάξει τη δεύτερη θέση. Τώρα το τι θα γίνει στη Φιλαδέλφια και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός δεν εξαρτάται από τον ίδιο.
0: Σωστά.
1: Αυτό που πρέπει να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ είναι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Φάλιρο την Κυριακή και να πάρει ακόμα και δύο νίκες στο τέλος, στα δύο μάτς που είναι η Τετάρτη Κυριακή, για να πάρει δεύτερη θέση που τον οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
0: Στέλιο, υπάρχει η απόφαση ΔΕΑΒΚΙ και κλεισμένο των θυρών το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική. Άρα το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα γίνει και κλεισμένο των θυρών.
1: Ναι, από κροτίδες που έπεσαν στον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός. Και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που είναι και το τελευταίο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που θα γίνει στη Λεωφόρο, θα γίνει χωρίς την παρουσία του κόσμου λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι μάτς εκτός έδρας, τελευταίο μάτς, μπορεί να θα χρειαστεί σίγουρα, εννοείται. Και όταν παίζει και χωρίς φιλάθλους είναι ακόμη καλύτερα για να αντιμετωπίσει μια ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι επειδή είχε και το μάτς του μπάσκετ χθες που έκανε την νίκη μέσα στο Περιστέρι 72-77 και τελείωσε και η σειρά αυτή και πάει στο 1-4, και το μπάσκετ είναι σε μια καλή κατάσταση, πιστεύω.
1: Εντάξει, με την νίκη χθες, πέραν της νίκης και του sweep που έκανε στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ κερδίζει χρόνο να ξεκουραστούν οι παίκτες του μετά από τόσα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα περιμένει, κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι το επόμενο του παιχνίδι, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να περιμένει πότε θα τελειώσει η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, πρέπει να περιμένει πότε θα γίνει το Final Four της EuroLeague, γιατί ο ΠΑΟΚ θα διασταυρωθεί με τον Παναθηναϊκό, που λογικά θα περάσει από την πρώτη φάση των play-off. Θα πρέπει να περιμένει να γίνουν τα μάτια του Παναθηναϊκού με την 7η ομάδα της βαθμολογίας και μετά θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Θα κάνουμε αρκετές μέρες να ξαναδούμε μπασκετικό ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ίσως είναι και καλό αυτό να ηρεμήσει η ομάδα εν ώψη των αγώνων του 1-4. Θα δούμε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Από εδώ και πέρα το μπάσκετ το ενδιαφέρον στρέφεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό, νομίζω. Γιατί και με τον Παναθηναϊκό, ίσως να είναι και ένας στόχος για τον ΠΑΟΚ να κάνει και μια νίκη με τον Παναθηναϊκό. Γιατί όπως τον κέρδισε ο Ηρακλής, για παράδειγμα, ή ο Άρης που
0: πήρε.
1: Γιατί να μην τον κερδίσει και τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως αγωνιστικά να είναι αυτός ένας στόχος. Αλλά τώρα νομίζω από εδώ και πέρα το βάρος πέφτει στον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, εκεί όπου το budget θα ανέβει πάρα πολύ και ήδη ακούγονται και τα πρώτα ονόματα, γράφονται τα πρώτα ονόματα, κυρίως γράφονται στο εξωτερικό ονόματα, όπως αυτό που γράφηκε σήμερα στο Ισραήλ για τον Λορέντσο Μπράουν, τον παίκτη της Αρμάνη που έχει περάσει και τον Παναθηναϊκό, αλλά και όλα τα ονόματα που έχουν ακουστεί τις τελευταίες μέρες. Καταλαβαίνεις ότι με το που θα τελειώσει η σεζόν, τα ονόματα θα πολλαπλασιαστούν, γιατί και να μην ισχύουν, σίγουρα το να θέλεις να διαφημίσεις τον παίκτη σου σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που θα έχει του χρόνου ως minimum budget 12 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις ότι αποτελεί μια πολύ καλή διαφήμιση γενικότερα για να ακουστεί για έναν αθλητή.
2: Focus 103,6.

κόπηκε κάποια στιγμή η συζήτηση με το Στέλιο. Δεν πειράζει, ολοκληρώσαμε πάντως για το ρεπορτάζ και για το μπάσκετ. Ακούστηκε. Τώρα να πω ότι συνεχίζουμε κανονικά. Υπάρχει η χθεσινή πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια για την πρόκριση στον τελικό του Champions League. Basket League, του ή του Basketball Champions League, όπως ονομάζεται κανονικά, με τον Dragan Sakota, που αναδείχθηκε ως καλύτερος προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League και είπε ότι κάθε διοργάνωση έχει ένα τρόπαιο για τους προπονητές και αυτό είναι για μένα μεγάλη ιστορία. Ο Dragan Sakota, στην ηλικία την οποία βρίσκεται και ανανεώνει μάλιστα με την ΑΕΚ για δύο ακόμη χρόνια, λένε οι πληροφορίες, και αποθεώθηκε από τον κόσμο χτες στην νίκη την οποία έκανε με τη Μάλαγα. Πολύ μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ, η οποία παίζει στον τελικό, παρακαλώ, στον τελικό του Basketball Champions League. Επίσης MVP του φετινού Basketball Champions League ήταν ο Μπάρτλεϊ, περσινός παίχτης του ΠΑΟΚ, σας θυμίζω, και είναι στην καλύτερη πεντάδα μαζί με τον Γκρέι. Κορυφαίος προπονητής, όπως σας είπα, ο Dragan Sakota. Και έτσι λοιπόν αυτό που πληροφορούμαστε είναι ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, και απόλυτο φυσιολογικό είναι, παίζοντας τώρα με τη Ρίτας στην Πανταλώνα στην Ισπανία, αναμένεται να κάνουν πολλά τσάρτερ και σήμερα και αύριο φυσιολογικά. Αύριο είναι ο τελικός, αύριο ημέρα Σάββατο. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από φίλους της ΑΕΚ εκεί. 800 φίλοι της ΑΕΚ έκαναν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο χθεσινό ημιτελικό. Και αναμένεται να είναι περίπου 1500, δηλαδή άλλοι 700 με 800, μπορεί και 1600. Και προγραμματίζουν νέες πτήσεις τσάρτερ αυθημερών με προορισμό τη Βαρκελόνη για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των φιλάθλων που θέλουν να βρεθούν δίπλα στην ΑΕΚ και να αυτοί οι φιλάθλοι να συμπαρασταθούν στην ομάδα της ΑΕΚ για να πάρει την κούπα. Το Basketball Champions League θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Μάκης Ιωαννίδης μαζί μας, θα μας ενημερώσει σχετικά. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει λευκός καπνός. Δεν είναι 100% λευκός, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα η οποία όχι πως ποτέ σταμάτησε στον Ηρακλή. Απλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κάποιες διαδικασίες φαίνεται να προχωρούν και πλέον δεν θα θεωρηθεί έκπληξη αν μέσα στο επόμενο διάστημα, το πιθανότερο μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, να υπάρχει και οριστική συμφωνία με προπονητή ο οποίος θα έρθει να αναλάβει την ομάδα. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο προπονητής?
0: Ναι.
1: Αυτός ο προπονητής προέρχεται από την Ιβηρική Χερσόνησο, δηλαδή Πορτογαλία, Ισπανία. Είναι ένας προπονητής που το προφίλ του ταιριάζει με αυτά τα οποία αναζητάει η ΠΑΕ Ηρακλής και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει και ένα πολύ καλό βιογραφικό. Με αυτά τα δεδομένα ο Ηρακλής προχωράει για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, θέλοντας αυτή τη φορά να είναι 100% δεδομένη πριν υπάρχει οποιαδήποτε έλευσή του στη Θεσσαλονίκη, ώστε το μόνο που να χρειαστεί να είναι η παρουσίασή του και ουσιαστικά να πιάσει δουλειά στην Μίκρα.

0: κάποια άτομα από αυτά που τα θεωρούσαμε και δεδομένα για την επόμενη μέρα του Ηρακλή να μην είναι παρόντες στην επόμενη μέρα στην Super League και να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους με τον Ηρακλή ή εν πάση περιπτώσει να περιοριστεί σε πάρα πάρα πολύ μικρό σημείο. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά αναμένεται να έχουμε και αναβαθμίσεις με ανθρώπους που είναι ήδη μέσα στον Ηρακλή αλλά απλά ενδέχεται να αναλάβουν κάποιους άλλους ρόλους από αυτούς που είχαν στην περσινή σεζόν.
1: Μάλιστα. Άρα αναμένονται εξελίξεις σημαντικές από εδώ και πέρα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Μάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.
1: Και το ρεπορτάζ του Ηρακλή λοιπόν ακούσαμε, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μόνο να σας πω κάτι. Αύριο Σάββατο έχει μια πολύ ωραία έτσι, παράσταση Μανώλης Καραντίνης, στο ωραιότερο μπουζούκι, το πιο δυνατό μπουζούκι, ο βιρτουόζος του μπουζουκιού. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία παράσταση και θα είναι καταπληκτικός μαζί με τους Αφάν Κατέ στο Στέκι στον Αφρό στην Νικολάου Πλαστήρα 66 απέναντι από το ξενοδοχείο Διακονία ανεβαίνοντας από το γήπεδο του Άρη προς την Πηλαία. Θα είναι φοβερή βραδιά και ο Καραντίνης θα τα δώσει όλα, όπως πάντα δηλαδή. Και μάλιστα θα πάει και πολλοί κόσμος. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε σύντομο δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίβης. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο με 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, στο μοσχαρίσιο κρέας με 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, η βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ καλά.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ζυγή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.